0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται

0: Ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξεραχόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 και Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Αυτήν την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο 1-0 στο ημίχρονο το σκορ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη πάντοτε στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί και κάθε καλό. Σε εσάς όπου συνεχίζετε την εργασία σας, περιμένοντας την καλοκαιρινή άδεια, ή σε εσάς που έχετε ήδη πάρει την άδειά σας από το Σάββατο, εννοώντας δηλαδή στο τελευταίο, στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Πολλοί είναι αυτοί που το επιλέγουν και μετά έτσι παίρνουν και κάποιες μέρες και εκεί τον Αύγουστο για να μοιραστεί το καλοκαίρι. Όπως και να έχει, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Ακούτε Sky, εμείς εδώ από το Νέο Φάρερο, εσείς από όποιο σημείο και αν είστε και αν μας ακούτε, είτε κινείστε για τη δουλειά, είτε κινείστε για τις διακοπές σας, για τη βόλτα σας ή την επιστροφή σας από την νυχτερινή σας διασκέδαση, να έχετε ένα καλό πρωινό, καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Τον Παναγιώτη Παπακαλού σε αυτό το πρωινό να ρυθμίζει την καλύτερη πέτα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Την Τζέσι Αμπτουλάκη και τη Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στον υπολογιστή μας. Και φυσικά μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-4. Περιμένουμε τις δικές σας πρώτες καλημέρες, τηλεφωνικές καλημέρες και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε και φυσικά και εσείς αν έχετε κάτι να μας πείτε, να το μεταφέρουμε και στον αέρα. Είμαστε λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο πρωινό της 22ης Ιουνίου. Είναι 5 και 10 ακριβώς στον Sky 100,3, με όλη την δισκογραφία και όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και αυτό το οποίο έχουμε ως νεότερο γύρω από τα ζητήματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ότι έχουμε επιτέλους το θετικό κλίμα. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο τώρα. Θετικό το κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας και γύρω στις 4:15, πριν από περίπου μία ώρα, ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό το μέτωπο του Λιβάνου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε, πώς θα συνεννοηθούμε και πώς θα γίνουν οι όλες διαπραγματεύσεις με κάτι το οποίο ακυρώθηκε την Παρασκευή, θυμίζουμε, κάτι το οποίο το Σαββατοκύριακο ήταν σε έντονη δραστηριότητα όλα αυτά. Υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν συναντήσεις. Είχαμε έναν πρώτο γύρο ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, έπειτα από περίπου 80 λεπτά συνομιλιών με τις ομάδες και τις δύο πλευρές να ξανάρχονται στο τραπέζι, αφού όμως έχουν προηγηθεί όμως και απειλές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ ότι αν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Όλα αυτά λοιπόν, ότι θα ξαναρχίσει ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ, τα πλήγματα στο Ιράν, εάν και εφόσον κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά και σε αυτή την, έτσι, στο πέπλο και σε αυτή την απειλή πάνω από τις διαπραγματεύσεις των μερών, είχαμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ που έθετε και αυτές τις απειλές. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είμαστε σε θετικό σημείο. Ολοκληρώθηκαν, όπως είπαμε, οι συνομιλίες και αυτό έρχεται από μηνύματα όλων των μερών, όλων των πλευρών. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν πλέον οι τεχνικές ομάδες και τα τεχνικά κλιμάκια, να δούνε τι ακριβώς και πώς θα πάμε. Έχουμε ρεπορτάζ, θα το ακούσουμε στη συνέχεια και όπως το έχει ετοιμάσει η Μαρία Γιώργα, η οποία είναι και σύνταξη των ειδήσεων όλη τη νύχτα. Στα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να κάνουμε, είναι όλη αυτή η εξιχνίαση της υπόθεσης. Φαίνεται πως ομολόγησε ο δράστης στην Κρήτη για την νεκρή εκεί, τη σπιτονοικοκυρά. Όλα αυτά για τα οποία ανακρίθηκε, επέμειναν οι αστυνομικοί. Τελικά ομολόγησε, φαίνεται να ομολόγησε. Έχουμε δια της Αμερικής την ανακοίνωση ότι παραιτείται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται επίσης να πλέξουν λίγο την κατάσταση. Θα ακούσουμε το σχετικά τον

Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Στα εσωτερικά εδώ βεβαίως, η πάντοτε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού προκαλεί αντιδράσεις, πάντοτε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού φέρνει κουβέντα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τα ζητήματα έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, έχουμε να κάνουμε και με τα ζητήματα της πραγματικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν όλες και όλοι. Από την άλλη, σήμερα λέει και η προθεσμία για τα οικόπεδά σας, αν έχετε κύριε Παπακαλώση, ελπίζω να είστε τυπικός, το οικόπεδό σας να είναι καθαρό, φροντισμένο, έτσι ώστε σε μια πυρκαγιά να μην απειλεί παρακείμενα ή να μην είναι τροφή για την φωτιά αυτή. Έρχονται έλεγχοι από αύριο, θα ακούσουμε επίσης το σχετικό ρεπορτάζ. Τα ζητήματα του τουρισμού βεβαίως, στην έναρξη βεβαίως της καλοκαιρινής περίοδου, έχει ξεκινήσει, αλλά είμαστε εδώ στα μέσα και του Ιουνίου, να δούμε πώς πάει, τι γίνεται και όλα αυτά. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, 1:30 στο Βασιλικό του Κεντρώτη Παπαδόπουλο, οπότε έχει να ρωτηθεί για πολλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα που έχουν να κάνουν με τα έσοδα, τι γίνεται, πώς πάμε, φυσικά με τα ρεπορτάζ μας εδώ. Θα είμαστε λοιπόν έως και τις 6 όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, τα Σάββατα τα λέμε 2 ώρες 5 με 7, στον Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και φυσικά μετά στη συνέχεια στην ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Με συμφωνία λοιπόν για έναν οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4:04 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που είχαμε χθες και προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούς και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο αλλά και πρόοδο σε κρίσιμα μάλιστα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι διχοπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ δηλαδή και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, ανακοίνωσε σύμφωνα με το προκριτορείο Τασνίμ ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τις κοιτάνε να λαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες και θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούς. Η διαμεσολάβηση τώρα του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε τη δική του πλευρά υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αμπάς Αργατζή. Πρόσθεσε μάλιστα πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινάει ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Αμέσως αντίκτυπος είναι η πτώση αυτήν την ώρα των τιμών του πετρελαίου. Θυμίζω ότι ο πρώτος γύρος των συνομιλιών, όπως λέγαμε και στην αρχή, ολοκληρώθηκε το απόγευμα εχθές, έπειτα από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου, ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν, εάν κλείσει τα στενά του Ορμούς, ενώ κάλεσε την Τεχεράν να εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία, εχθές το βράδυ, από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας στην Αμερικανική πλευρά, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ να προσέρχονται και να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να απαντήσουν.

Από την άλλη έχουμε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να δηλώνει πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης του Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά.

Τη δυσαρέσκειά του από το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση εξυλλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό την Ραμάλα ως προσκεκλημένη Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την είσοδό τους στη χώρα και ότι είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης θα εγκαινιάσουν στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανασίου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει το επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου του 45χρονου στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί δράση της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές υπέδειξης αρχές και τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια με αιμονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό αυτών για την αιτία του καυγά. We'll be right back.

Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα από την Τρίτη με έντολη του αρμόδιου υπουργού. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 πάντως ήταν χθες οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπειρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν η Γαλλία που κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον αντράγιο να εκδοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία ενώ καύσωνα στελεπωρεί και τα Δυτικά Βαλκάνια. Προσήχθη εχθές στις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στην Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην αστυνομία για το τραγικό περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Φέρεται να υποστηρίξει ότι είδε το σκυλί, σταμάτησε για να μην το πατήσει και ξεκίνησε ξανά το αυτοκίνητό της θεωρώντας ότι το ζώο έχει φύγει. Ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε ότι αποχώρησε από το σημείο παρόλο που είχε αντιληφθεί πως πάτησε το άτυχο ζώο. Το πορνογραφικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας προκειμένου να αποφασίσει σχετικά για την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα Δευτέρα οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για την διαχείριση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων. Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων για σήμερα Δευτέρα έχουν ακυρωθεί. Ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά από μαραθώνη απολογία τους, 10 και πλέον ωρών δηλαδή, δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ο ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Το Βρετανικό τύπο αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Στην αθλητική επικαιρότητα και στον παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου,

0: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κροτήρι 2-2 και η Αίγυπτος πριν από λίγο σοφάρισε 1-1 την Νέα Ζηλανδία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζήλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκτηση 26χρονου μπακ. 5.23 Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Και όπως είπαμε, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το πρωτοβουλίο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα και γύρω στις 4 και 4 της Δευτέρας ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίζουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας πάντα ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένο και αυτό το μέτωπο του Λιβάνου. Ο Λιβάνος, ο οποίος μένει ανοιχτός λόγω του Ισραήλ και της Χεζμπολά, εκεί όπου και οι δύο πλευρές αντιμάχονται. Σύμφωνα τώρα με τις δηλώσεις του, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση Ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες αυτές, δηλαδή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρήστα Τσίχλη και το τι ακριβώς συνέβαινε μέχρι και χθες. Είχαμε χθες και τις απειλές του κυρίου Τραμπ από πάνω εκεί. Σκίασαν όλη την προσπάθεια ότι θα υπάρξει επίθεση ξανά της Αμερικής εάν το Ιράν συνεχίσει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές εξελίξεις από τη Χρήστα Τσίχλη.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών και μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει επισήμως ούτε τι συζητήθηκε αλλά ούτε και πώς κύλησαν αυτές οι διαβουλεύσεις. Σύμφωνα ωστόσο με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δηλαδή, έμεινε εκτός, με τα μέρη να εστιάζουν επί 80 λεπτά στην τήρηση όλων των σημείων του μνημονίου κατανόησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Λίβανο, ο οποίος για τους Ιρανούς αποτελεί κόκκινη γραμμή και απειλεί να υπονομεύσει τη συμφωνία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλα ιρανικά μέσα, ωστόσο, πριν από λίγο μετέδωσαν ότι οι Ιρανοί έφυγαν διαμαρτυρόμενοι από την αίθουσα και αρνήθηκαν να συζητήσουν οτιδήποτε άλλο.
2: Άρα μιλάμε για μια Τεχεράνη που απαντά στις απειλές, επίσης με απειλές, έτσι.
1: Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ιρανικής αντιπροσωπείας σε δηλώσεις του μετά τη λήξη των συνομιλιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τόνισε πως εμείς δεν θεωρούμε ότι οι απειλές των Αμερικανών έχουν καμία αξία και συμπλήρωσε πως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
2: Υπάρχει μια αμοιβαία καχυποψία. Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην εικόνα. Στο γεγονός ότι και οι δύο πλευρές απέφυγαν επιμελώς να δοθεί στη δημοσιότητα για την ώρα μια κοινή τους συνάντηση, Χρύσα.
1: Διεθνή μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, στάθηκαν στο γεμάτο δυσπιστία κλίμα που επικρατεί στη Λουκέρνη, με την Ιρανική αντιπροσωπεία να φτάνει στο σημείο να αποφεύγει ακόμη και μια κοινή φωτογραφία με την Αμερικανική πλευρά. Την ώρα, μάλιστα, που στην αίθουσα βρίσκονταν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μαζί με τους επικεφαλείς από το Κατάρ και το Πακιστάν, μπήκε απροειδοποίητα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως βλέπουμε. Ο Αραγτσί χαιρέτησε τον Πακιστανό Πρωθυπουργό, κανέναν άλλον, και έπειτα αποχώρησε από την αίθουσα. Η επόμενη εικόνα που είδαμε ήταν ο Αραγτσί με τον Καλιμπάφ να μετακινούνται προς την αίθουσα, αλλά καμία εικόνα μαζί με τους Αμερικανούς.
0: Και στον Μιχαλή Γνατίου τώρα, όπου θα μας παρουσιάσει όλη την πλευρά του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, με τις απειλές που είχαμε από χθες το βράδυ και όλο αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι και τις 4 και 4 που τελικά είχαμε τη συμφωνία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των μέρων που ήταν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Μιχάλη Γνατίου.
3: Επανήλθε με σκληρό τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ στις απειλές εναντίον του Ιράν και είναι κάτι που δεν πρέπει να μας εκπληκτεί, διότι ως γνωστόν είναι και του ύψους και του βάθους. Είναι τόσο απρόβλεπτος που είναι ικανός να ξαναρχίσει και τον πόλεμο. Ενώ λοιπόν ο αντιπρόεδρος του, ο Βάνς, ξεκινούσε τις υψηλού επίπεδου επαφές του στην Ελβετία, ο Τραμπ από το θέρετρο Camp David απείλησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές που βρισκόντουσαν με τον Βάνς, μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλούσε και τη διακοπή των συνομιλιών και ίσως και να την προκάλεσε, ακόμα δεν ξέρουμε. Και επίσης συνέδεσε απόλυτα το Ιράν με τις

0: ενέργειας της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον ανταποκριτή του δικτύου Fox στο Τελαβίβ και μίλησε ξεκάθαρα για επανάληψη των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Ταυτόχρονα, Χριστίνα έστειλε μήνυμα στους διαπραγματευτές που συνομιλούσαν με τον αντιπρόεδρο του και τον γαμπρό του, ότι αν φύγουν, προφανώς εννοεί χωρίς πρόοδο από την Ελβετία, δεν θα έχουν χώρα. Εννοεί δεν θα έχουν χώρα για να επιστρέψουν. Τους είπε ότι δεν θα επιστρέψετε καν στη χώρα σας. Και εδώ πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιεί μια λέξη για το Ιράν που δεν μπορούμε να την αναφέρουμε στο δελτίο. Είναι τόσο υβριστική. Είναι εκτός αυτού ο πρόεδρος, είναι φανερό. Μίλησε επίσης ότι η Αμερική μπορεί να καταλάβει το Στρέιτ του Ορμούζ εάν δεν μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, Χριστίνα.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους ή του βάθους, αλλά εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μιλούσε, έρχεται εδώ εντολή στο Βάνς για αλλαγή σελίδας, για να χτίσουν μια άλλη σχέση με το Ιράν και τώρα βλέπουμε έναν οδοστρωτήρα. Γιατί?
0: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται από την Παρασκευή στο Camp David, στο προεδρικό θέρετρο στο Maryland, έξω από την Ουάσιγκτον. Πήγε, υποτίθεται, για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που ο Λευκός Οίκος δεν θα έχουν χώρα, εννοεί δεν θα έχουν χώρα για να επιστρέψουν. Τους είπε ότι δεν θα επιστρέψετε καν στη χώρα σας. Και εδώ πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιεί μια λέξη για το Ιράν που δεν μπορούμε να την αναφέρουμε στο δελτίο. Είναι τόσο υβριστική. Είναι εκτός αυτού ο πρόεδρος, είναι φανερό. Μίλησε επίσης ότι η Αμερική μπορεί να καταλάβει το Στρέιτ του Ορμούζ εάν δεν μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, Χριστίνα.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους ή του βάθους, αλλά εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μιλούσε, έρχεται εδώ εντολή στο Βάνς για αλλαγή σελίδας, για να χτίσουν μια άλλη σχέση με το Ιράν και τώρα βλέπουμε έναν οδοστρωτήρα. Γιατί?
0: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται από την Παρασκευή στο Camp David.

0: για να χτίσουν μια άλλη σχέση με το Ιράν και τώρα βλέπουμε έναν οδοστρωτήρα. Γιατί?
1: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται από την Παρασκευή στο Camp David, στο Προεδρικό Θέατρο στο Maryland, έξω από την Ουάσιγκτον. Πήγε, υποτίθεται, για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, σύμφωνα πληροφορίες που ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει, φέρονται να συνομίλησαν μαζί του τηλεφωνικά ή να πήγαν το Σάββατο στο Camp David ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, έτσι. Είναι γνωστό, Χριστίνα, ότι και οι τρεις είναι εναντίον της συμφωνίας με το Ιράν. Και οι τρεις θεωρούν ότι η συμφωνία δικαιώνει το Ιράν, ότι δεν είναι νίκη για την Αμερική. Και οι τρεις αξιωματούχοι είναι σημαντικοί για τον πρόεδρο. Και οι τρεις είναι υποστηριχτές του Ισραήλ. Νομίζω όλα αυτά μας δίνουν ίσως την απάντηση.
0: Και διόλου τυχαίο θεωρείς ότι απείλησε το Ιράν και για τη Χεζμπολάχ? Πρώτη φορά το κάνει αυτό δημόσια.
1: Έτσι από το πουθενά, και ενώ είχε διαφορετική γνώμη, ξέρεις.
0: Ναι,
1: είδαμε
0: βέβαια
1: σήμερα αυτή την προεδρική αναφορά στη Χεζμπολάχ. Μέχρι την Παρασκευή θεωρούσε ότι έχει ευθύνη και το Ισραήλ για τις συγκρούσεις, ενώ άλλοι αξιωματούχοι όπως ο Βάνς θεωρούσε ότι μόνο το Ισραήλ έχει ευθύνη για τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ. Πλέον άλλα πιστεύει ο πρόεδρος.
0: Να θυμίσουμε τις δηλώσεις του για τον Νετανιάχου στην ουσία, χωρίς να το κατονομάζει, να δουλεύει το μυαλό, να τα βάλουν κάτω. Ήταν επίσης πολύ ξεκάθαρη η δήλωση.
1: Συμφωνώ. Δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στο Λίβανο, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα. Τύχες πολλά δηλαδή. Αν δεν το κάνουν, σημείωσε ο πρόεδρος, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείς των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση εξελληνών συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και να αποκτήσει αυτό το οποίο θέλει εκεί όπως το σκέφτεται και όντως να χρειάζεται να κάνουμε και, πολύ, και να κάνουμε και τεστ, αλκοτέστ και σπολικές αρκούδες. Να σε καλά, καλημέρα, καλό πρωινοτάκι μου, καλές διδρομές. Καλημέρα επίσης, πολύ πολύ ζεστές και θερμές καλημέρες και στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου με τα τρία πα, για να είμαστε τυπικοί, από την Αστόρια. Να είστε καλά αγαπητέ Παναγιώτη, καλή δύναμη, καλό πρωινό εκεί στα ξένα όπου με το διαδίκτυο οι αποστάσεις όπως ξέρετε εκμηδενίζονται και είμαστε τόσο κοντά όσο κανείς δεν φαντάζεται και σας μεταφέρουμε την καλημέρα μας και εσείς τη δικιά σας από εκεί όπου ζείτε στην Αστόρια και εργάζεστε και έχετε δημιουργήσει τη δική σας ζωή. Να είστε καλά κύριε Παπαπαναγιώτου, καλή δύναμη, καλό πρωινό όπως και σε όλες και σε όλους μέσω του διαδικτύου που είπαμε ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα στα πέρατα του κόσμου, πέραν της απευθείας μετάδοσης εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στην Αττική αλλά και των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη την επικράτεια, το διαδίκτυο πραγματικά φτάνει παντού και είμαστε παντού. Καλημέρες, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό με το μήνυμά σου μέσω του SMS. Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος, χρόνια πολλά σήμερα σε όσους και σε όσους εορτάζουν. 6 και 3 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, 20 και 51 πρώτα λεπτά η δύση αυτού. Οπότε λοιπόν και τα πράγματα θα μπούμε στη διαδικασία νύχτας. Το 168 π.Χ. διεξάγει τη μάχη της Πίδνας. Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην έφεση Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, ο όρος προπαγάνδα σε εγκύκλιο του Πάπα του Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Έκτοτε, ο όρος καθιερώθηκε για να συμβολήσει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει συντόμως από την οικονομική κρίση εκφράζει τότε πρόεδρος Αλφα Μπανκ ο Γιάννης Κωστόπουλος. 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονος με σημαντικό πραγματικά έργο στην Ελλάδα. Το 1940 γεννιέται ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1949 σε σήμερα γεννιέται η Μέριλ Στριπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1969 φεύγει από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκάμα, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 2015 φύγει από τη ζωή η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, που έκανε το όνομα γνωστό έτσι στις soft porno ταινίες της δεκαετίας του 70. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, το 1973, Θεοδόση Πάνου, καλημέρες, καθώς κατέληξε τον Κύφισο, Τζένι Καρέζη και Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το μεγάλο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο.

Καλημέρα, καλό πρωινό. 5:33 πρώτα λεπτά. Η Αίγυπτος προηγείται 2-1 της Νέας Ζηλανδίας. Σας το λέω έτσι αυτό για να το γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε κιόλα. Τάκαρα από το Λαγονίση, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο οποίος πηγαίνει προς την Κώστα για να παραλάβει πελάτες να επιστρέψουν, καθώς είχαν πάει για 2-3 μέρες στις Πέτσες. Να σε καλά. Τάκι μου, και να χαίρεσε τον 42χρονο ιό, τον μπαρτέντερ, λέει, ο οποίος ποτίζει τους Νορβηγούς τα καλύτερα ποτά. Και ναι, πραγματικά, Τάκι μου.

τραγούδια και μουσική. Έγραψε ο Σταύρος Καρχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης, και όλο αυτό το έργο διατρέχει με σατυρικό αλλά και δραματικό τρόπο την νεότερη ελληνική ιστορία από την Τουρκοκρατία μέχρι και τα χρόνια του Όθωνα στη Μικρασιατική καταστροφή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος βεβαίως, όλα αυτά εκεί σαν σήμερα ανεβαίνει στο καλοκαιρινό θέατρο. Και επίσης είπαμε ναι, Καζάκος, Καρέζη, Παπαγιαννόπουλος, Κούρος, Περλέγκας, Χρήστος Καλαβρούζος και φυσικά τραγούδια ζωντανά από τον μεγάλο, έτσι, φυσικά τον άνθρωπο της Κρήτης, πραγματικά την φωνή της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Σαν σήμερα επίσης, όχι με πολύ μεγάλο άλμα στο χρόνο, σαν σήμερα επίσης, καλημέρες, καλό πρωινό, φεύγει από τη ζωή το 1987, πραγματικά, πολύ καταξιωμένος ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής, ο Φρεντ Αστέρ.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους τους αδελφούς. Καλημέρες, να είστε καλά. Καλή προετοιμασία των εκπομπών σας που ακούτε εδώ, συντονισμένοι στον Sky. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλη. Καλημέρα, Γιάννη Κολογηθά. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Άνης Γιώγα, με την αρχή, την διεύθυνση που κρατείς. Και να είστε καλά. Καλή δύναμη με τον Παναγιώτη Στάθη και όλο το επιτελείο σας. Καλημέρα, Νίκο Εποφάντη. Καλό πρωινό και η Αλεξάνδρα Καημένου και όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σωτήρης Αδαμελής και εδώ και αυτός. Καλημέρα, να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Και η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εδώ και εκείνη. Με τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Πάντα το η κυρία Μαρία, μαμά Χρύσας, είναι εδώ. Και όλα τα κορίτσια εκεί στο Χαλάνδριο που τις πρωινές ώρες πίνετε το καφεδάκι σας, έτσι ακούτε και ραδιόφωνο. Μετά, κανέναν ύπνο ακόμα το ρίχνετε. Όπως και να έχει νωρίσει ακόμα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στη συνθήκη θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράσης δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες επέδειξε στις αρχές τον τόπο που έχει θάψει τη σωρό της 45χρονης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Σε αυτό το χωράφι στο βατό Λακοχανίων, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας, είχε θάψει το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος δράστης. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη σύλληψή του, ο σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης ομολόγησε το άγριο έγκλημα υποδεικνύοντας το σημείο.
2: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο αν θυμόμαστε όλοι είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
1: Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο καυγάς που οδήγησε στη δολοφονία αφορούσε το σπίτι που νίκιαζε από την Σταυρούλα.
3: Εγώ την σκότωσα. Μου έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού. Ότι έκανα ζημιές και δεν το φρόντιζα. Μου μίλησε πολύ άσχημα. Τσακωθήκαμε, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η σωρός της 45χρονης φέρει δύο βαθιά τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μεταλλικό αντικείμενο. Κανένα από τα φωνικά όπλα δεν έχει εντοπιστεί. Ο δράστης τοποθέτησε το άψυχο σώμα μέσα σε σακούλες και το μετέφερε στο χωράφι του με ένα επαγγελματικό βαν.
4: Είμαι συντετριμένος. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή, όπως είχα αναφέρει στις αρχές, θεωρούσα περισσότερο πιθανό συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε.
5: Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ήταν καλό παιδί, έρχονταν κάθε μέρα, έκανε εργασίες. Όχι. Ασχολείται με την οικονομία.
6: Τον έβλεπα τακτικά εδώ και έβγαινε τα μπρελά του εδώ, το έδαφος.
1: Οι αρχές δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του δράστη και εκτιμούν ότι ενδεχομένως τα κίνητρα της δολοφονίας να ήταν ερωτικής φύσεως.
7: Νομίζω ότι η άρση του απορρίτου, του τηλεφώνου, θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και είναι κομβικής σημασίας, κρατήστε το αυτό, για το τι ακριβώς συνέβη.
8: Ο άνθρωπος αυτός, παρότι είναι αλλοδαπός, μένει στα Χανιά 20-25 χρόνια, εργάζεται, δεν, από τις δικές μας πληροφορίες δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο οικονομικής φύσεως θέμα ή κάποια οικονομική εξάρτηση ή κάποια οικονομική προστριβή με τη γυναίκα. Γι' αυτό και οι αρχές θεωρούν ότι και επιμένουν στο σενάριο ότι ήταν όντως ερωτικά τα κίνητρα.
1: Μετά την ομολογία σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε νέα δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
0: Μόλις 3-1 η Αίγυπτος της Νέας Ζηλανδίας, έτσι απλώς παρακολουθείτε. Σας ενημερώνουμε και εμείς, καθώς βλέπουμε από την ΕΡΤ 1 τον αγώνα. Τώρα, για πάμε λίγο τώρα, θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία μέσω της Αμερικής, διότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν κάθεται φρόνιμος και ανακοινώνει ότι λέει παραιτείται, λέει αύριο ο κύριος Στάρμερ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από την Μεγάλη Βρετανία, χθες στο κεντρικό δελτίο.
9: Όπως φαίνεται, το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να αλλάξει πρωθυπουργό για έκτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται από χθες απομονωμένος στην εξοχική κατοικία του Τσέκερ, ζυγίζοντας τις επιλογές του και σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα της παραίτησής του την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανώς τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Οι πιέσεις που ασκούνται από το εσωτερικό του κόμματος είναι ασφικτικές, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη νίκη του εσωκομματικού του αντιπάλου και φαβορή για τη διαδοχή του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει.

0: Έφυγε στο κοινοβούλιο μετά από 9 χρόνια. Από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει καταλήξει ακόμα στο τι θα κάνει και βέβαια υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο αν τελικά θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες ή θα δοθούν στην ουσία τα κλειδιά της Downing Street στον Άντι Μπέρναμ και βέβαια για πόσο θα παραμείνει στη θέση του ακόμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Σε όλα αυτά τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια ανάρτηση η οποία έχει πραγματικά σοκάρει τον πολιτικό κόσμο του Λονδίνου καθώς ανακοίνωσε την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού πριν το κάνει ο ίδιος.
1: Μία ακόμη είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι σχεδόν τα 2/3 των Βρετανών ψηφοφόρων από όλα τα πολιτικά κόμματα πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 είχε αρνητικό τελικά αντίκτυπο στην χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Προβληματισμού, τα 2/3 θεωρούν πως το Brexit αύξησε το κόστος ζωής και είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία. Μια δεκαετία μετά, οι Βρετανοί συνειδητοποιούν ότι οι ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μένουν ανεκπλήρωτες και ότι το Brexit υπονομεύει την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να διαχειριστεί τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους ψηφοφόρους, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Στην εσωτερική τώρα εδώ πολιτική επικαιρότητα, η μάχη για την ακρίβεια περνά ξανά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζοντας ότι αποτελεί μόνιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει τα νοικοκυριά να σηκώνουν το βάρος του αυξημένου κόστου ζωής. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
2: Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση των τιμών βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια και την οικονομία. Ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας υπερασπίστηκε το μέτρο ο Πρωθυπουργός διαμηνύοντας ότι ήρθε για να μείνει και αποκρούοντας την κριτική.
3: Για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.
4: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάπτυξη του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού. Όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας αμφισβητεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
5: Είναι αποτελεσματικά μέτρα δεδομένου ότι η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική, αυτά τα μονοπόλια, αυτά τα ολιγοπόλια, αυτά τα καρτέλ τα εκόλαψε η ίδια και κρατάει και την ομπρέλα προστασίας τους.
6: Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός, το επαρκές εισόδημα, είναι η κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων.
2: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για παροχολογία και ακοστολόγητες προτάσεις.
7: Όταν υπάρχει συνετή οικονομική διαχείριση και δεν τάζουμε στους πάντες τα πάντα, μπορεί να ευρεθεί το πλεόνασμα το οποίο θα μοιραστεί στη συνέχεια στους πολίτες και αυτό θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
8: Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
9: Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
2: Το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
1: Λίγη σήμερα τώρα αλλάζουμε θέμα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ την Τρίτη από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβασικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα ακούσω το ρεπορτάζ από τη Βάση Αγκανάρα.
10: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση, διαμηνύει το αρμόδιο Υπουργείο, απορρίπτοντας κατηγορηματικά νέα παράταση πέραν της 22ης Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων και προειδοποιεί ότι από Τρίτη θα πέσουν καμπάνες. Με την προθεσμία να εκπνέει, χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέχουν να συμμορφωθούν με τον νόμο, έστω και στο παραπέντε.
11: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια, έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι καύσιμη ύλη όλοι.
10: Μέχρι στιγμής στην ειδική πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 550.000 δηλώσεις.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας.
12: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ. Ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
10: Τα ακαθάριστα οικόπεδα ενισχύουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μια μιας πυρκαγιάς, ενώ η καθυστέρηση συμμόρφωσης με τον νόμο φουσκώνει και το λογαριασμό στην τσέπη των ιδιοκτητών ακινήτων. Καθώς όσο πλησιάζουμε προς

0: Την εκπνοή της προθεσμίας οι εργάτες ανεβάζουν το κόστος για τον καθαρισμό.
1: Προσφορά και ζήτηση. Θέλεις τώρα, θα έρθω τώρα. Έχουμε προθεσμία 20 μέρες, μετά από 20 μέρες η τιμή θα είναι διαφορετική.
2: Αυτή την εποχή για ένα στρέμμα με χαμηλή βλάστηση, για Αττική μιλάμε πάντα, το στρέμμα μπορεί να κυμανθεί από 200 έως 350 ευρώ, ανάλογα τι έχει μέσα.
0: Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές και έχουν βεβαιωθεί 435 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 443.000 ευρώ. Ενώ το 89% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
3: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παρά, να τρέχουμε.
0: Με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και την αυξημένη καύσιμη ύλη να προϊονίζονται ένα δύσκολο καλοκαίρι, οι Δήμοι καλούνται να ορίσουν άμεσα σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολοιμάτων, διευκολύνοντας παράλληλα στη διαχείρισή τους.
4: 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οριοθετήθηκαν, να ξέρετε, είχαμε φωτιές δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αμπελά στην Σύρο και στον Εύρο. Είχαμε 2 φωτιές στην εκεί, όπου η πυροσβεστική διερευνεί πραγματικά τα αίτια των πυρκαγιών και ψάχνοντας βέβαια τον ακριτικό τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και τις περιοχές τόσο της Εύβοιας όσο και της Φθιώτιδας. Έχετε αναρωτηθεί, έχουμε αναρωτηθεί άραγε πόσο τουρισμό μπορεί να αντέξει ένα μέρος, ας πούμε για παράδειγμα ένα νησί, με τις αφήξεις να σπάνε κάθε ρεκόρ. Δήμαρχοι δημοφιλών προορισμών επαναφέρουν το αίτημα για τέλος εισόδου σε επισκέπτες στα πρότυπα πόλεων όπως η Βενετία, για παράδειγμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στις τοπικές υποδομές και υπηρεσίες. Η Μαρία Δωροδί έχει το σχετικό ρεπορτάζ, ενδιαφέρον είναι, ακούστε το.
5: Παραλίες που εντυπωσιάζουν, γραφικά σοκάκια και μοναδικού καλού τοπία είναι οι εικόνες από τα ελληνικά νησιά που μαγεύουν τους τουρίστες. Τι γίνεται όμως όταν τους καλοκαιρινούς μήνες η επισκεψιμότητα υπερδιπλασιάζεται? Το νησί της Σύμης είναι ένα από τα νησιά που ο υπερτουρισμός, ειδικά με τους επισκέπτες της μίας ημέρας, είναι ασφικτικός. Και ο Δήμος από το 2010 ζητά, χωρίς να έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, τέλος εισόδου.
6: Έχουμε 831.000 επισκέπτες το 7μηνο σεζόν. Από αυτούς το μισό εκατομμύριο είναι η μερίσια εγωμή από τη Ρόδο, όπου επιβαρύνουν και τις υποδομές του Δήμου. 3.000 μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή επιβαρύνονται. Τα τέλη καθαριότητας 831.000 επισκεπτών. Θα μπει ένα τέλος πάνω στο εισιτήριο, 3 ευρώ.
5: Από τους 2.500 κατοίκους που μένουν μόνιμα στους Παξούς τους καλοκαιρινούς μήνες, ο αριθμός των επισκεπτών που διανυκτερεύουν στο νησί ξεπερνά τους 10.000.
7: Δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τον τουρίστα να έρθει. Εμείς ζητάμε ένα μικρό τέλος που θα καλύψει τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Ο συνάδελφος από τη ΣΥΜΗ μίλησε για 3 ευρώ, εμείς συζητούσαμε για 2 και πραγματικά είναι να απορρίσεις γιατί δεν εγκρίνεται αυτό το αίτημα στο βαθμό που δεν επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα από το κόστος της ημερήσιας κουραζιέρας.
5: Και ενώ στην Ελλάδα κανείς δεν θέλει να αποτρέψει τους τουρίστες να την επισκεφτούν, η Βενετία είναι η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε χρέωση εισόδου. Ο νέος δήμαρχος της πόλης, μάλιστα, έχει προτείνει το τέλος εισόδου στα 50 ευρώ για όσους επιθυμούν να επισκεφτούν την πόλη των Δόγιδων για μία μόλις μέρα. Το 2024 το τέλος εισόδου ήταν 5 ευρώ στους επισκέπτες για 29 μέρες υψηλής επισκεψιμότητας μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Το μέτρο επανήλθε το 2025 για 54 μέρες, ενώ φέτος εφαρμόζεται για 60 μέρες, χωρίς όμως να έχει επηρεάσει τον αριθμό των επισκεπτών και έχοντας αποφέρει 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα.
4: Και τα έσοδα τώρα, πάμε να δούμε και το χρήμα. Τι αφήνουμε και γενικότερα πώς είναι η κατάσταση για τον τουρισμό. Ο Κωνσταντίνος Αυλός είχε χθες όλα τα στοιχεία, τα παρουσίασε στη Χριστίνα Βίδου.
8: Θετική εικόνα λοιπόν και για το τετράμινο και για τον Απρίλιο. Πάμε αμέσως να δούμε λοιπόν τις τουριστικές εισπράξεις. Στο τετράμινο λοιπόν έφτασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μια ετήσια αύξηση που έφτασε κοντά στο 37%. Μόνο τον Απρίλιο οι εισπράξεις ήταν 1,1 δις ευρώ και εδώ η αύξηση ήταν επίσης δυναμική. Ήμασταν στο 9,5%. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αύξηση, αυτή η άνοδος των χρημάτων έρχεται τη στιγμή στιγμή που έχουμε πτώση στην επισκεψιμότητα. Τέλος πάντων, έχουμε μειωμένους επισκέπτες στα ξενοδοχειακά καταλήματα. Πάμε να δούμε τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις. Οι αφίξεις έχουν μια ελαφρά πτώση 0,8%. Οι διανυκτερεύσεις έχουν μια πτώση στο 1,3%.

0: 5%.
1: Επειδή και η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη πλέον δεν είναι απλά μέρη για να περάσουν να πάνε κάπου αλλού, αλλά μένουν και κάνουν τον τουρισμό και τις διακοπές τους οι ξένοι, ας σου πω ότι εχθές υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στην πόλη εκεί της Θεσσαλονίκης μας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι φέτος αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της πόλης, ενώ το πρόγραμμα υπάρχει μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και να σα πω ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου θα διαρκέσει έως και, και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Σαντορίνη, το ράδιο της Καθολική Αποχή από την Εξυπηρέτηση των Επιβατών Κουραζιέρας, προχωρούν σήμερα Δευτέρα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων του νησιού, αντιδρώντας την εμφάνιση του νέου και εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων στα κουραζιερόπλια. Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κουραζιέρας στο νησί, καθώς όλες τις προγραμματισμένες αφίξιμερα κουραζιεροπλίων έχουν ματαιωθεί και ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο, το λεγόμενο 70-30, προβλέπει το 70% των επιβατών των κουραζιεροπλίων θα αποβιβάζεται στον Ορμοφυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στο Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαραίνει το ήδη καρωσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερή και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανώσεων εκδρομών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα στο νησί της Σαντορίνης. Στην Γαστούνη θα πάμε τώρα, διότι τελικά φαίνεται ότι εντοπίστηκε η οδηγός η οποία σκότωσε το σκυλί εκεί, την 15χρονη, αν διάβασα καλά, μικρούλα, το 15χρονο ζώο, το οποίο είχε και προβλήματα όρασης και προβλήματα ακοής. Πάμε να ακούσουμε όμως περισσότερα από τον Ευαγγέλη Κοκολάκο.
2: Μια 60χρονη είναι η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να υποστήριξε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι ξέφυγε και ξεκίνησε ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι' αυτό έφυγα. Αυτά ανέφερε η 60χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
1: Το άλλο μεγάλο πρόβλημα και θέμα της χώρας μας είναι το δημογραφικό, όπως ξέρετε. Εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι και ολόκληρες περιοχές που βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Νίκος Μαλιαράκης.
3: Δεν μπορεί να συντηρήσει ένα σπίτι, δεν μπορεί να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Και όταν είσαι οριακά κάθε τέλος του μήνα παίρνεις 900 ευρώ, ξοδεύεις 900, πώς θα φέρεις ένα παιδί στον κόσμο?
4: Νέα ζευγάρια που ούτε καν σκέφτονται να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί.
5: Οι περισσότεροι σταματάνε στο πρώτο. Καλύπτει τη ανάγκη τους με ένα παιδί.
4: Οικογένειες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν δεύτερο.
6: Άμα δεν έχεις ένα στάνταρ επάγγελμα, δύσκολα μπαίνεις στο τρυπάκι να κάνεις οικογένεια. Και αν μπεις στο τρυπάκι να το κάνεις, τότε είναι από επιπολαιότητα.
4: Κάπως έτσι, η Ελλάδα γερνά χρόνο με το χρόνο. Σε μια 15ετία, οι γεννήσεις έχουν πέσει σχεδόν στο μισό. Από περίπου 115.000 το 2010, σε μόλις 65.000 το 2025.
7: Σύμφωνα με τον υπολογισμό που είχαμε κάνει πριν δύο χρόνια, με το χειρότερο δηλαδή σενάριο, ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2053 θα είναι περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι.
4: Η υπογεννητικότητα για την ελληνική επαρχία έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί απλά ένα στατιστικό. Ολόκληρα χωριά ερημώνουν. Στο Δήμο Γρεβενών πέρυσι καταγράφηκαν μόλις 38 γεννήσεις έναντι 400 θανάτων.
8: Συγκλονίζουμε, η καρδιά μου δηλαδή πάει έτσι να σπάσει με τέτοιου είδους συνθήκες που καταγράφονται μπροστά μου. Μόνο δύο χωριά διαθέτουν δημοτικό σχολείο. Από τα 90-100 χωριά που έχουν τα Γρεβενά, το κάθε χωριουδάκι, το πιο πλέον μικρό χωριουδάκι, είχε το σχολείο του.
4: Το Σεπτέμβριο του 2026, το κατόφλι της πρώτης δημοτικού θα περάσουν λιγότεροι από 70.000 μαθητές και μαθήτριες. Το 2010 τα πρωτάκια ήταν 115.000. Και οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες είναι εξαιρετικά δυσίωνες.
7: Το σημαντικότερο πρόβλημα όλων είναι ότι η γύρανση του πληθυσμού, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυσβάσταχτη. Η διάμεσος ηλικία του πληθυσμού θα έχει αυξηθεί στα 54 έτη. Η διάμεσος ηλικία πριν δύο χρόνια ήταν στα 45,35 έτη.
4: Κάθε χρόνο μια ελληνική πόλη σβήνει οριστικά από το χάρτη. Τα ποσοστά των γεννήσεων βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από το όριο που απαιτείται για τη διατήρηση του πληθυσμού. Το 2025 καταγράφηκαν 2

0: 1.873 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024.
1: Η νοοτροπία αυτή μας τη χτίζουν. Δεν είναι ότι μεγαλώσαμε κι εμείς μη θέλοντας να κάνουμε παιδιά νωρίς ή οτιδήποτε. Αν τα είχα όλα λυμένα και ήμουν ήσυχος, τα έκανα.
2: Την τελευταία διετία οι θάνατοι ξεπερνούν τις 120.000 και οι γεννήσεις βρίσκονται λίγο πάνω από τις 65. Σε χωριά όπως η Ζήτσα Ιωαννίνων, η δημογραφική γύρανση μοιάζει μία αναστρέψιμη.
3: Κάποια στιγμή μπορούμε να μείνουμε και μόνοι μας. Είμαστε οι νεότεροι στο χωριό, πεθαίνουν μεγαλύτεροι, νέος κόσμος δεν έρχεται.
2: Η ελληνική επαρχία εκπέμπει SOS για την άμεση λήψη μέτρων που θα αναστρέψουν την ερημοποίηση των χωριών.
4: Αυτά από εμάς ο Γιώργος Ψάλτης, ήδη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Έχετε την καλημέρα του. Θα τον ακούσετε δύο ώρες με πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και θέματα και δικά σας. 9 με 10 μην χάσετε με τον Άρη τον Πορτοσάλτε, τον κύριο Σκούρα και μαζί με τον καλεσμένο, τον κύριο Χριστονούνη, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά και ιδίως με τα θέματα των εργασιακών ζητημάτων και την έρευνα του ΙΔΟΜ, του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για το εξαιρετικό. Στις 10.30 κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και 1.30 όπως σας είπα και από το πρωί κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: παρουσία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται. Ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία μεταξύ

0: ΗΠΑ και Ιράν η τιμή του πετρελαίου Brent. Καταγράφει πτώση 1,6% στα 79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση κατά 0,2% στα 76,3 δολάρια το βαρέλι. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο Κατάρ, 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, ενώ 18 αγνοούνται από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό, η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε

0: ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αυτά για τα κύθυρα, θα σας πω για τα κύθυρα κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε και τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι επισήμως από χθες η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα. Λοιπόν, από σήμερα τα πάμε, τα ξανάπαμε. Παιδιά, αλλάζει το σύστημα. Πάμε στο ανάποδο, δηλαδή μεγαλώνει σιγά σιγά η νύχτα. Δεν θα την καταλάβουμε βεβαίως αμέσως. Και μικραίνει η μέρα. Θα μου πεις τι να σας πω και τι να μου πείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα και τα δεδομένα. Επισήμως το καλοκαίρι ξεκίνησε από χθες, που ήταν και η μέρα του πατέρα. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά. Γιατί προφανώς η μαμά παίζει καταλυτικό ρόλο, αλλά και ο μπαμπάς. Όχι όλοι οι μπαμπάδες, εντάξει. Όπως και όχι όλοι οι μαμάδες, μην το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα, Τσάκαρο Δευτέρα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Σήμερα μας πιάσανε εκεί πέρα πάλι για αλκοοτέστ στην αρχή εκεί της Βουλιαγμένης. Αλλά σκεφτόμουν το εξής, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ένα κοριτσάκι το οποίο μου λέει, κύριε, φυσήξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, οκ, okay, δεν έχεις πει, αλλά έχεις δίπλωμα, δεν έχεις δίπλωμα. Είσαι ασφαλισμένος, δεν είσαι ασφαλισμένος. Κουβαλάς, τι κουβαλάς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη, γιατί εντάξει. Αλκοοτέστ μόνο κάνουν. Στα υπόλοιπα δεν ξέρουν ποιος περνάει, τι περνάει, τι κουβαλάει, τι δεν κουβαλάει, τέτοια ώρα. Εν τω μεταξύ ήταν και 4 ώρα το πρωί, δεν είναι. Α, τώρα 4 ώρα το πρωί, να σου το πω και αυτό. Εμείς εκεί από το δικό μας το χωριό στο Μαρούσι ξεκινήσαμε με 23 βαθμούς, είχε μια δροσούλα η αλήθεια είναι. Φτάσαμε εδώ στο Φάληρο 27 να δείχνουν τα θερμόμετρα. Άμα 27, 4 και 5. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια θα μου πεις δεν είμαστε Ευρώπη ψάλτη. Σωστό και αυτό. Μιλάγαμε με τα παιδιά της σύνταξης για τη νύχτα και μου λέγανε ότι 3-4 λέει στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα σας πω τώρα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί, γιατί η αλήθεια είναι τραγέλαφος. Αλλά πριν πάω εκεί στις θερμοκρασίες, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τώρα εντάξει είναι ευρωβουλευτής, αλλά βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, προγνώστης, τέλος πάντων, μετεωρολόγος κλπ. Έκανε μια ανάρτηση πριν από 6 ώρες, δηλαδή στις 12 ώρα το βράδυ, και εμφάνισε το εξής, παρουσίασε το εξής, που λέει ότι το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε, λέει, ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Ένα

χάρτη που τότε λέει πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη λέει και απίθανο, που έδειχνε θερμοκρασίες, ακούστε. Παρίσι 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς και νότια Γαλλία έως 43 βαθμούς Κελσίου. 12 χρόνια αργότερα λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, η πρόγνωση εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν εκείνα τα επίπεδα. Η θερμική κλίμακα λέει που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, γράφει ο κύριος Αρναούτογλου, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι στα δυτικά παράλια, λέει, της επικράτειας της Γαλλίας, τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού, σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε, λέει, το δελτίο το 14 για το 50. Θα σας πω όμως και θερμοκρασίες σημερινές για να καταλάβετε τώρα τι πρόγνωση, και θα μου πεις και πού είναι η Ελλάδα ψάλτη. Εντάξει, μη βιάζεστε. Από τη μια μεριά λέμε ότι περπατάει η ιστορία και πάμε και να κλείσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με καλές συνθήκες, αλλά... Λοιπόν, ακούστε, στη Γαλλία λέει Δευτέρα Τρίτη γενικώς θα έχει περιοχές με 45. Στο Λονδίνο, London Calling, πέφτει και ο Στάρμερ σήμερα, σε καλό δρόμο είμαστε. Και καύσωνα και χωρίς πρωθυπουργό, ωραία. 39 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ, για το Ρότερνταμ έχω να σας πω και πληροφορίες. Το Άμστερνταμ 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουν, λέει, να δουν τέτοιες. Καλά, νομίζω σε κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ακουμπήσει τις θερμοκρασίες αυτές. Στο Βερολίνο, Deutschland, yeah, 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, λέει, μέσα στο Παρίσι, σήμερα και αύριο. Όποτε μεταξύ, παιδιά, έχει ένα χάρτη. Νομίζω τον έχει το χάρτη αυτό και στο meteo.gr, που δείχνει τις υψηλές θερμοκρασίες και δείχνει το δυτικό, κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, της γαλλικής επικράτειας, να φλέγεται στην κυριολεξία. Και αυτές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, ακουμπάνε, αλλά όχι τόσο πολύ, μέχρι και την Ιταλία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Κυρία Σούζη μας έλεγε την Παρασκευή ότι εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς αυτή τη βδομάδα, αλλά στο Παρίσι 41 σήμερα αύριο. Σας είπα, έχουν 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, λέει, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, καλώς ήρθε καλοκαίρι. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω και αυτό. Επειδή λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, στο νότιο κομμάτι του ημισφαιρίου, που είναι χειμώνας, λοιπόν, βλέπω... Βλέπω Αργεντινή, Χιλή και λοιπά, στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Αλλά ξαναλέω, εκεί χειμώνας είναι, έχουν μπει στην καρδιά του χειμώνα, έτσι όπως και στην Αυστραλία. Καλημέρα, πατριώτες εκεί από τη χώρα των καγκουρό, που λένε και οι φίλοι μας και οι ακροατές μας. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά για τις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μην το πείτε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Είναι η τελευταία τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου, γιατί την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα Τρίτη και από Τετάρτη Ιούλιος. Σωστά. 6:04 με ένα λεπτό καθυστέρηση ήρθε ο ήλιος στην παρέα μας. Το βλέπουμε από ό,τι βλέπω έξω εδώ στα παράθυρα, και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9:09 πρώτα λεπτά που τελειώνει το δρομολόγιο. Αλλά βέβαια το φως είναι 9:04, 9:20. Μάλιστα, μου έστειλε ένας φίλος μου χθες. Έχω και τέτοιους φίλους, να ξέρετε, τι να κάνω εγώ τώρα. Στη μεγαλύτερη, λέει, ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι η μικρότερη ημέρα για το νότιο, ο ήλιος, λέει, δει στην ανατολική Βραζιλία πριν από την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Δηλαδή, η Ιρλανδία και η Σκωτία, που είναι στο βόρειο κομμάτι, δει ο ήλιος αργότερα από ό,τι δει ο ήλιος. Άμα δείτε τώρα και τον πώς είναι ο πλανήτης, θα καταλάβετε γιατί είναι υπογωνία. Λοιπόν, και μάλιστα μου δείχνανε και φωτογραφίες την ίδια ώρα από το Λίβερπουλ 8:20, που έχει φως κανονικά, και το Σάο Πάολο

στη Βραζιλία είναι νύχτα. Εν τω μεταξύ έχω και ένα δικό μου ο οποίος έχει πάει στη... Πήγε αυτό σε αυτή την περίοδο, σε καλό δρόμο είναι. Όχι στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία. Που έχει λείπει πολύ λίγες ώρες νύχτα. Όπως λέει στα βόρειο, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας. Θα μου πεις πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Λέμε ρε παιδί, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση. Καταλάβατε τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε την καθημερινότητα η οποία είναι και ιδιόρυθμη και περίεργη και λοιπά. Πολύ αστυνομικό δελτίο με αφορμή τη γυναίκα εκεί στην Κρήτη και τον άνδρα που τη σκότωσε, την άλλη τη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, είπε, λέει, φοβήθηκε, λέει, και έφυγε. Μα πάτησε το σκυλί. Κατέβακα, βλέπεις ότι είναι και το ξέρουν, λέει, το σκυλί εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως τώρα έχουμε τις επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Σήμερα εντωμεταξύ τελειώνει και η ιστορία του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Να ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν χθες προέκυψαν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Γιατί χθες μου λέγανε, όπως και σήμερα, τα συνεργεία, λέει, τα οποία καθαρίζουν τα οικόπαιδα μπορεί να μην σταμάτησαν ούτε τη νύχτα να δουλεύουν για να προλάβουν να καθαρίσουν. Και υπογραμμίζω, μαύρο χρήμα, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μιλάει κανείς. Μούγκα στις ρούγκα για το ζήτημα αυτό. Αλλά. Από αύριο ξεκινάνε και οι έλεγχοι, λέει, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς ή όχι των οικοπαίδων. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των αξιωματικών του περιοριστικού σώματος, τον κύριο Τσίγκα, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, που έλεγε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πέρυσι ήταν περίπου 702.000, λέει, ιδιοκτήτες οι οποίοι μπήκαν, δήλωσαν ότι τα καθάρισαν. Φέτος προς το παρόν είναι γύρω στις 600.000, αλλά μπαίνουν, λέει, συνέχεια και φορτώνουν το σύστημα με δηλώσεις. Καταλαβαίνετε πόσοι δεν έχουν δηλώσει, ε. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν δήλωσαν και πέσαν, αν πέσαν πρόστιμα ή προστήματα, που λέει άλλος φίλος μου στην παρέα που κουβεντιάζουμε, έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά, πρώτον. Δεύτερον, όντως γίνονται έλεγχοι. Διότι, ναι, να συνδράμουν οι πολίτες, βεβαίως, όσο μπορούν, με τις δυνάμεις τις οποίες έχουν. Αλλά, αλήθεια, μπήκαν πρόστιμα πέρυσι και πληρώθηκαν όλα. Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Και όχι αλλού. Τι γίνεται κατά τα άλλα, πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κάνει. Είδα και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, τη διάβασα με τα προσοχής, η αλήθεια είναι. Τώρα ο ίδιος τη γράφει, άλλος τη γράφει, δεν έχει σημασία, σας το έχω πει. Λοιπόν, αλλά έβλεπα και το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα στην εφημερίδα Καθημερινή χθες για το... Αποκαλύπτει, λέει, το πόσο κάνει τις μεγάλες διαφορές, λέει, τιμών σε ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποια προϊόντα, δεν λέω για όλα για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι είναι φθηνότερα. Δηλαδή, τι κάνει, ας πούμε, η Κύπρος που ένα πελτέ ντομάτα εμείς τον πουλάμε 5,49 και στην Κύπρο έχει 4,02. Δηλαδή, ο πελτέ ντομάτας, ο πελτές, είναι 1 ευρώ και 47 λεπτά φθηνότερος. Είναι το ΦΠΑ. Και αν είναι το ΦΠΑ, γιατί εκεί περνάει και εδώ δεν περνάει. Καταλάβατε τι εννοώ, διότι λέμε εμείς εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε, γιατί άμα το κάνουμε δεν θα περάσει, λες, στην κατανάλωση. Γιατί στην Κύπρο γιατί περνάει. Η Κύπρο είναι πιο μάγκες από εμάς. Θα μου πεις πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γάλα, λέει, πρώτης βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα, 28,63, στο Βέλγιο 16,86. 12 ευρώ παρακάτι. Φθηνότερο. Γιατί? Οι Βέλγοι είναι πιο μάγκες από τους... Και οι Βέλγοι τι μισθούς παίρνουν σε σχέση με εμάς εδώ? Γιατί αυτά πάνε συγκερασμός, καταλάβατε. Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει είναι μεγάλη μάχη για την ακρίβεια. Ναι, ρε παιδί, μεγάλη μάχη, συμφωνώ. Αλλά επειδή η ακρίβεια είναι, λέει, και στο επίκεντρο της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει σιγά σιγά, μαθαίνουν περιοδίες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, παίρνει τηλέφωνα, ζητάει.

αυτό να φτιάξει ψηφοδέλτια και τα σχετικά. Okay. Και πάνε, λέει, πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή ξαναλέω, η ακρίβεια είναι εδώ και μας χτυπάει κάθε μέρα την πόρτα. Είναι μέσα να περάσω. Πέρνα. Κατάλαβες, φιλακρόατη. Πάμε παρακάτω. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο με την ακρίβεια. Λοιπόν, δημητριακά. Στην Ελλάδα, λέει, ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, ξαναλέω, αυτό είναι επεξεργασία της καθημερινής από τα πόσο κάνει. Ε? Δημητριακά, λέει, 10 και 24 στην Ελλάδα, στο Βέλγιο 6 και 64, στην Πορτογαλία 7 και 57, στην Ιταλία 6 και 91. Εμείς τι είμαστε, ρε παιδί, πιο μάγκες. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορώ να γελάω, αλλά δεν γελάω. Το καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, στα μακαρόνια δε, νούμερο 5. Δεν είναι πολύ λεπτά τα 5, τα 8 είναι λεπτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μη γελάς, νεαρέ. Λοιπόν, το νούμερο 5 στην Ελλάδα είναι 2 και 15. Στο Βέλγιο είναι πιο ακριβό. 3 και 18. Α, μου αρέσουν αυτά. Στην Πορτογαλία 2 και 18. Στην Κύπρο 2,20. Α, είμαστε πιο φθηνοί στα μακαρόνια. Αλλά στην Ιταλία, λέει, που οι Ιταλοί ξέρουν από καλά μακαρόνια, 1,5 ευρώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το τζιν, όχι το τζιν, μην το πάμε, μην πάμε στο τζιν, δεν πειράζει. Στο τζιν. Καλά, πάλι ακριβή είμαστε και στο τζιν. Πήρετε τζιν, πήγε και μια φορά με πιέσει ψυχή μου, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και το αλκοόλ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι αρνούπα, πάει Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στα μπισκότα είμαστε οι πιο ακριβοί. Όχι εμείς, νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο ακριβοί από εμάς. Αλλά εμείς ανήκουμε στους ακριβείς. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω όμως, ρε παιδί μου, για το γεγονός της ακρίβειας. Είναι μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια. Για τα καύσιμα, πάντως, είδα καλή εικόνα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και με τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ασμάτογλου, για να κλείσουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα το πετρέλαιο 1,54 σε νυχτερινό πρατήριο. Είδα 1,91 την. Θα μου πεις, 1,91 είναι φτηνή η βενζίνη ή η ψάλτη. Ναι, είναι φτηνή σε σχέση με αυτά που ξέραμε, τέλος πάντων. Δεν λέτε καλά που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, αυτή η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε πριν κάνα δίωρο και εκεί που ανέβαινε το Brent και είχε φτάσει σχεδόν τα 81 δολάρια την ώρα που ξύπνησε το μάτι το δικό μου κατά τις 3 παρά, βλέπω τώρα να υποχωρεί και είναι στα 79,4. Με μια υποχώρηση της τιμής κατά 1,4%, 2% κάτω το αμερικάνικο, το λεγόμενο ελαφρύ, που είναι στα 75,7. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα. Γιατί την άλλη εβδομάδα που τελειώνει και ο μήνας, που σας είπα, την Τρίτη, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει ή ένα κομμάτι θα μειωθεί της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Πολύ φοβάμαι ότι μάλλον θα τελειώσει το 15 λεπτό και μακάρι να είναι ένας 30 και 15, 45, για να δούμε πότε θα πέσουν και οι τιμές των προϊόντων. Αν θα πέσουν οι τιμές, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ε, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Μακάρι όμως, μακάρι με τα καύσιμα. Α, εντωμεταξύ στα νησιά 2,13 μου λέγανε. Τώρα που λέω νησιά, να σας πω, συγγνώμη τώρα γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επληροφορήθην. Αλλά δεν είχαμε τελειώσει η εκπομπή, δεν μπορούσα να ξαναμπω μέσα να διακόψω το πρόγραμμα. Το μεσημέρι, λέει, ακυρώθηκε, λέει, μια πτήση για Μήλο. Και βγήκε μια ανακοίνωση, λέει, στο αεροδρόμιο. Ήταν ένας φίλος μου που πήγαινε για Μήλο. Λοιπόν, και του λένε ότι μπορείτε να φύγετε να πάτε, λέει, στο ξενοδοχείο που σας είπα, που σας είπα αυτό. Και λέτε αύριο το πρωί, λέει, το Σάββατο, είτε 7 είτε 11, να μπείτε, λέει, σε μια πτήση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Εν τω μεταξύ, και πτήσεις άλλες, κυρίως, λέει, του εσωτερικού, με καθυστέρηση μεγάλη. Μου λέγανε για τα κύθυρα, γι' αυτό ακούσατε τα κύθυρα στην αρχή. Πτήση, λέει, την περασμένη Παρασκευή που ήταν προγραμματισμένη να φύγει 1 παρά 5, έφυγε 3 με 2 ώρες καθυστέρηση. Και άλλα πράγματα, λέει, είπε ο πιλότος όταν μπήκαν στο 72 θέσεων αεροσκάφος για τα κύθυρα, σε σχέση, λέει, με αυτά που τους έλεγε το προσωπικό. Θα μου πεις, το προσωπικό εδάφος του αεροδρομίου μπορεί και να μην είχε πλήρη ενημέρωση. Αλλά, λέει, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν, λέει, πολλές πτήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να χωνέψει τόσες πολλές πτήσεις, οπότε έχουμε καθυστερήσεις κλπ. Συν το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούν και αλλαγές και αρκετή ανησυχία στον κόσμο, κυρίως ξένους που έχουν έρθει στον τόπο μας. Αλλάζουν, λέει, εξόδους για το αεροπλάνο. Εκεί που περιμένανε, ξέρω εγώ, λέει, στη Β18, τους είπανε Β25, δεν το καταλάβανε και τρέχανε αλόφρονες, λέει.
Παρασκευή μεσημέρι. Τι γίνεται, παιδιά?

0: έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα πάμε μπροστά, ε. Οκ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις
1: πνώ στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις

0: Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμού, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχη του νομού Σοφή Μπροκά δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

μπει ποτέ το τραγούδι. Ακόμα είναι εισαγωγή ακόμα. Πότε θα μπει, 8 παρατέταρτο, 9 παρα 20, τι ώρα θα μπει, κύριε Τσιράρεφε. Καλημέρα σας, κύριε και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλή εβδομάδα. Ξέρω. Τσακαλώ Δευτέρα, ξέρω. Συνομιλώ όση ώρα ακούτε τους τίτλους των ειδήσεων με μια φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα που έβαλα, λέω για το αν πέσαν τα πρόστιμα πέρυσι, μου λέει σε εμάς εδώ λέει στα Βόρεια, πέσανε λέει τα πρόστιμα. Ένα χιλιάρικο είναι το πρόστιμο. Ατανάτα. Λέω καλά, ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο. Λέω πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, όντως. Λέω φέτος το καθαρίσατε. Μου λέει κοίταξε να δεις. Συνεργείο λέει φέτος. Το ένα λέει μου πελήγε να καθαρίσει ένα οικόπεδο δύο στρεμάτων. Αν λέει αλήθεια ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ, δεν ξέρω. Μου λέει ένα χιλιάρικο, αλλά υπήρχε λέει άλλο συνεργείο που είπε 500 ευρώ. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται τώρα. Καταλάβατε τώρα το σύστημα. Σας λέω, αν υπάρχουν αυτά τα συνεργεία, δουλεύουν 45 μέρες, τόσο δεν δουλεύουν. Γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός πιο νωρίς, γιατί δεν ξέρεις, άμα θα πας πιο νωρίς, θα ξαναφουτώσει το, πώς το λένε, το χορτάρι. Οπότε δουλίτσα δεν κάνουμε. Λοιπόν, δουλεύουν 45 μέρες, βγάζουν καλά λεφτάκια. Και ξαναλέω, μαύρα. Πιο μαύρα δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτά που μου γράφει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα.

Καταλάβατε, ξαναλέω. Υπογραμμίζω πάντως ότι χθες είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών και λόγω του αέρα. Κάπου πήρε μου λέγανε για τη Σύρο ότι ενδεχομένως λέει η φωτιά να προκλήθηκε από τέτοιες ιστορίες. Χθες εντωμεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε καμιά 90 λέει φωτιές. Και σήμερα πάλι θα έχουμε περιστατικά, σας το λέω να το ξέρετε, διότι δουλεύουν τα συνεργεία τώρα για να μην έχουμε τα πρόστιμα. Βέβαια. Να σας πω. Επειδή λένε για τα στενά του Ορμούζ ότι είναι κλειστά, λέγανε κλείνουμε, λένε οι Ιρανοί κλπ. Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω 2, 4, 6, 7, καμιά δεκαριά πλοία, τα πιο πολλά από τη ρότα που έχουν βάλει οι Ιρακινοί, οι Ιρανοί. Δίπλα έπεσα. Οι Ιρανοί από πάνω. Και έχει και ένα πλοίο, το οποίο αυτό τι πλοίο είναι, για να δούμε εδώ πέρα τι πλοίο είναι. Ένα South Africa Prosperity λέει εδώ πέρα, το οποίο περνάει κοντά. Αυτό είναι oil tanker και πάει στο Ιράκ, στην Μπάσρα. Καλά λέω. Μπάσρα, μπράβο. Στο Ιράκ πάει να φορτώσει. Είναι, μεταφέρει καύσιμα. Αλλά το ένα, παιδιά, από αυτά τα πλοία, το οποίο. Αυτό είναι το γαλλικό. Όχι, το γαλλικό μεταφέρει, είναι LNG tanker. Πω, είναι εντυπωσιακό να κάθεσαι να παρατηρείς τα πλοία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα το οποίο. Είναι ένα τεράστιο, παιδιά, το συζητώ τεράστιο. Αυτό είναι που έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 60. Oil tanker με σημαία Γκάμπια. Μπορεί να είναι. Τέλος πάντων. Έλβα είναι το τίτλος του ονόματος του πλοίου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω. Ξαναλέω, από αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς τους πομπούς και μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, και προσπαθούν εντωμεταξύ πάλι. Βλέπω και κάποια που μεταφέρουν. Πώς τα λένε, οχήματα, αυτά τα ειδικά, τα τεράστια πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαν μπλοκάρει, όπως καταλαβαίνετε, τα. Οι ροές. Να μπουν, να βγουν, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα να πω στο. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί μακριά δεν βλέπω, Ελένη μου, όπως καταλαβαίνεις. Μεγαλώσαν τα παλικάρια. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, πήρα τις καλημέρες. Χθες είμαι με μια παρέα. Και, αλλά δεν το έχω το τραγούδι με αυτό, γιατί τους το είπα, θα το παίξουμε το τραγούδι αυτό σήμερα να το ακούσουν. Του Ζουγανέλη, πώς είναι ο τίτλος του Ζουγανέλη και διευθυντά? Ο Μακρυμάλης, μπράβο, αλλά δεν το έχω. Δεν το έχω, το χρωστάω αύριο να ακούσουμε το Μακρυμάλη. Τι το θες το Μακρυμάλη, τι το θες το Μακρυμάλη. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, χαιρετισμού στα Βρυλίσια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στην Πεντέλη, το Στέφανο στο Γέρακα και το Σπύρο στο Βοτανικό. Και στέλνω μισό λεπτό γιατί έχω κι άλλες καλημέρες εδώ πρωινές. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Γειτόνισσα, καλημέρα. Δεν ήμουνα το Σαββατοκυριακό, έλειπα, οπότε δεν ξέρω τι έγινε με τη λαϊκή. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλή διαδρομή για Ασπρόπυργο, η κλασική διαδρομή. Γεια σου, Βασίλη. Ο Βασίλης μετά από 6 εβδομάδες λέει στη δροσερή Σαλαμίνα, είμαι πάλι λέει στο χωριό στη Βόρεια Αυστρία, στα 850 μέτρα υψόμετρο και στους 33 βαθμούς Κελσίου λέει. Και λόγω υγρασίας μπορεί να αισθάνεσαι λέει 45 βαθμούς. Τι θες στην Αυστρία, ρε Βασίλη, κάτσε εδώ Σαλαμίνα. Θα μου πει τώρα. Ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε. Σωστό και αυτό. Χαιρετισμούς, Βασίλη μου, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα, Πέννη. Πού πάει ο μπαμπάς? Στο Αμπού Ντάμπι. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον μπαμπά Πέννη. Τα καλύτερα. Εύχομαι και να επιστρέψει και γρήγορα. Τι λες κι εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τις οπτικές ίνες? Σκάβει, λέει, για οπτικές ίνες, λέει, ο ένας, σκάβει μετά ο άλλος. Σκάβει μετά ο τρίτος. Ακολουθεί, λέει, όχι, η τέταρτη που βάζεις, τώρα αναφέρεσαι, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται, νομίζω ότι αυτοί τα βάζουν εν αέρια. Αυτοί τα βάζουν στα καλώδια του ρεύματος. Ενώ οι άλλοι σκάβουν κανονικά. Μα το θέμα δεν είναι που σκάβουν. Που δεν υπάρχει προγραμματισμός είναι το θέμα, αγαπητέ Παναγιώτη. Σε εμάς την περιοχή μας ήτανε για να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ήρθαν, περάσανε οπτικές ίνες στη μία πλευρά του δρόμου και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ήρθανε μετά, ξύσανε και βάλανε άσφαλτο και δεν πέρασαν, ξέρω εγώ, κάνα δύο μήνες. Ξανασκάψανε για να περάσει και ο τρίτος της παρέας. Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα ήταν όταν ήρθε ο τρίτος να περάσει οπτικές ίνες που έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Γιατί μπήκανε με ένα σύστημα, ξέρετε τώρα αυτό που κάνει την τρύπα, έχουν βρει κάτι καινούργια τώρα, και πήρε παραμάζωμα ότι είχε και δεν είχε.
Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά. Αυτά είναι αποθέωση.

Καλημέρα, Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, μετά το Χαϊδάρι. Είναι κινητοποιημένη, λέει, η έξοδος προς Ελευσίνα. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως έχει κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία, εκεί στο Βοτανικό Κήπο, η κίνηση όμως είναι normal μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστού Σκαραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, τη κλασική και μη εξαιρεταία Κουμουνδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια σκέλε κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολλιό Μιχάλης. Στο Καματερό, εκεί στη Λεωφόρο Φιλής, η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα. Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ποινή για το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός πάει όπου πάει. Και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ε? Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της υπόθεσης? Προφανώς όχι, ε. Η Άννα μου λέει, χαλάρωσε, μου λέει, άνθρωπε μου, πρωί-πρωί μόλις ανοίξαμε το μάτι μας να χτυπάς το τραπέζι σαν την πόρτα για την ακρίβεια. Μα το λέω γιατί τα έχω πάρει από χθες, Άννα, και επειδή κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ, Έρμος. Χθες τα έλεγα στο σπίτι μέσα. Μ' άκουγε ο σκύλος ο Έρμος, με κοιτούσε, ας πούμε, τα μάτια είχαν βγει έξω. Μα διάβασα τα ρεπορτάζ και λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Δώστε με ένα μικρόφωνο να τα πω τώρα στον αέρα. Τα πα σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, ξέχασα, γιατί άκουσα μετά, λέει, ο Άρης έχει καλεσμένους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το ασφαλιστικό κλπ. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, ε! Διότι, λέει, από το 29 η κυρία Ρούλα Σαλούρου, τι έχω διαβάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, λέει, επιστρέφει, λέει, στα ελλείμματα από το 2029. Τώρα πως έχουμε 26, 27, 28, 29, ήρθε. Χτυπάει την πόρτα το 29, μη γελάτε. Στο 1,27 δισεκατομμύρια θα φτάσει η τρύπα, λέει, το 30, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Μπα! Μα πώς! Αφού είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορίας. Μέχρι, λέει, το τέλος της δεκαετίας, φίλοι ακροατές, οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξάνονται ταχύτερα, λέει, από τα έσοδα που προέρχονται, λέει, από τις εισφορές. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Γιατί. Πώς το λένε, μεσολάβησε το Σαββατοκυριακό. Για τα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν λιχαώδεις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Καλά που υπάρχει αυτό, πώς το λέμε, ρε παιδί μου. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι καταπληκτικό, θα μου πεις. Η κάθε μία χώρα βλέπει τα δικά της ζητήματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε όλοι. Αλλά. Είναι η νύχτα, λέει, με τη μέρα όσον αφορά. Θα μου πεις, έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, ψάλτη. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες, ε. Μάλιστα. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν και εχθροί, τι θα γινότανε. Τώρα είμαστε φίλοι, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ. Λέμε αντε γεια μας. Όχι, το λέμε το γεια μας. Το λέμε εμείς το γεια μας. Οι άλλοι λένε ό,τι θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά έρωτες και πάθη η Ευρώπη, ε. Διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Παύλου Τσίμα για τον Παπανδρέου, γιατί σαν αύριο είναι 30 χρόνια, παιδιά, μια γενιά που πέθανε ο Παπανδρέου. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα. 1996, δούλευα 3 χρόνια. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν έτοιμος και αυτός να ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι και πήγα στο σπίτι, ήταν στο σπίτι ο μπαμπάς, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι του. Έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Παπανδρέου και του το λέω στο αυτή του πατέρα μου. Λοιπόν, δεν αντέδρασε ο πατέρας μου. Τ' άκουσε όμως, γιατί μετά μου έκανε κάποια σχόλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Διάβαζα, λοιπόν, στο τζίμα σήμερα για δύο κείμενα, λέει, του Παπανδρέου. Το ένα, λέει, το 1987. Ήταν, λέει, μια συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό, το NPQ. Στο κείμενο αυτό, λέει ο Παύλος Τσίμας, ο Παπανδρέου έκανε, λέει, μια

0: θετική αποτίμηση των πολιτικών ενισχύσεων της αγοραστικής δύναμης. Από τότε είχαμε θέματα εμείς, ε! Λοιπόν, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο τον έλεγχο των ελλειμμάτων του δημοσίου. Έλα ρε παιδί μου, ε! Πάμε παρακάτω. Έχουμε περίπου, έγραφε, διπλάσιους εργαζόμενους στο δημόσιο από όσους απαιτούνται για την παραγωγή κρατικών υπηρεσιών. Αναγνώριζε ο Παπανδρέου όλα αυτά, έτσι, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Η παραγωγικότητα και σήμερα είναι πρόβλημα. Που πόσα χρόνια είναι, από το 87, 97, 7, 17, 27, 40 χρόνια. Παραέλα τη σαράκοντα. Ε, μάλιστα. Και το δεύτερο κείμενο, λέει, είναι η ομιλία του, λέει, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1993, που είχε πει τότε, λέει ο Ανδρέας, είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και τώρα έρχονται οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι, γενικώς, όχι του Πασόκ, και θυμούνται τον Ανδρέα κάποιοι. Και κουνάνε και το χέρι, κλπ. Κλπ. Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί ο νεαρός εδώ απέναντι. Α, ήθελα να πω δηλαδή ότι ανοίγει πάλι συζήτηση για το ασφαλιστικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ανοίγει η συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία, το τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, που αυτόματα, αλληλένδετα, ως κρίκος μιας αλυσίδας, επηρεάζει τα του ασφαλιστικού. Τώρα, για ποιες ηλικίες, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν ηλικίες ή όχι, και από την άλλη μεριά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα χρήματα τα οποία θα δίνει το σύστημα πλέον. Αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα με βάση αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για το ασφαλιστικό και για τα ασφαλιστικά συστήματα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε αμέσως μετά όμως. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ

0: χρήσιμο και στο γυμναστήριο όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος υπογράφει ως οικονομολόγος τα εξής. Καλημέρα, λέει, από bypass Εβός μου. Οι πολυεθνικές, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, πουλάνε ακριβά στην Ελλάδα γιατί μπορούν. Όσο οι Έλληνες θα ψωνίζουν, λέει, τα προϊόντα τους, τόσο και αυτοί θα πουλάνε υψηλά. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο καπιταλισμός, προσφορά και ζήτηση. Όσο, λέει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα θα έχουν το 20%, λέει, της κατανάλωσης, ενώ, λέει, στη φτωχή Ελβετία το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά είναι 60%, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Μαρία έχει παράπονα για το κτηματολόγιο, λέει, στην Καλονή, στη Λέσβο. Μέρες τώρα, λέει, προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε κανένας. Μάθετε, λέει, τι σημαίνει, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Γενικά μου λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία εύκολη με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό ενδεχομένως, αγαπητοί μου φίλοι, μήπως πρέπει να βάλετε κάνα δικηγόρο, γιατί αυτοί, λέει, μπαίνουν μέσα και ρωτάνε. Ή τέλος πάντων ψάχνουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις, μα θα πληρώσω, ρε παιδί μου, δικηγόρο κλπ. Ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα, αλλά τώρα από την Αργυρούπολη να πάρεις και να σε εξυπηρετήσουν στη Λέσβο ή να βάλετε κανένα δικό σας άνθρωπο, υποψιάζομαι, αγαπητή Μαρία. Να πάρω να μάθω, αλλά ξέρω γενικά υπάρχει μια μουρμούρα όσον αφορά, το λέω ευγενικά το μουρμούρα, στην εξυπηρέτηση και να σηκώνουν τα τηλέφωνα στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο, γενικά στα κτηματολόγια. Α, και οι σεισμολόγοι μπαίνουν και κάνουν δουλειά, οι συνεργάτες τους. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να ισοσταθμιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό της κάθε χώρας. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, το γεγονός, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα στοιχεία, ξαναλέω, του ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής, για το την αποκάλυψη για τις μεγάλες διαφορές τιμών με ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε πρέπει να υπάρχει παράμετρος. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, με την Πορτογαλία, με το Βέλγιο, με τη Γαλλία, με οπουδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, να είσαι καλά. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Φυσά, λέει, με πρωινή, λέει, καλοκαιριάτικη ψυχρούλα. Α, χθες, λέει, ήταν, λέει, ισχυρή άνεμη στο λιμάνι. Τι λες, παιδί μου? Γενικά φυσούσε, ναι, φυσούσε αρκετά. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή που είναι εδώ στην παρέα μας. Τι έχει σαν σήμερα? Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Για κάθεσε να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε από την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσει.

0: ερωτήσεις, ό,τι θέλετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, την επισήμανση, όλα έρχονται εδώ και τα βλέπω και τα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο, καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους δυο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει ποινική ρήτρα λέγεται, καλημέρα, ποιο είναι αυτό που λέγεται ποινική ρήτρα? Για βοήθησέ με αγαπητέ Αντώνη, γιατί εγώ λέω πολλά και χάνομαι μετά στη διαδικασία, με συγχωρείς δηλαδή. Καλημέρα Πέτρο. Πολύ εύστοχο λέει το σχόλιο σας για τις οπτικές ίνες. Είμαι ήδη λέει μια εβδομάδα χωρίς τις σχετικές υπηρεσίες, διότι πέρασε λέει η τάδε, έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Αυτή που λες η εταιρεία, Πέτρο, ξαναλέω, δεν περνάει υπόγεια καλώδια. Περνάει μέσω του δικτύου του ρεύματος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Στη δικιά μου τη γειτονιά. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω. Για να μην αναφερθώ λέει στην εικόνα του δρόμου με τα τρία βλάκια. Να δεις, Πέτρο μου, στην περιοχή του Ζωγράφου, τι γίνεται στη δικιά μου. Έχουμε κάνει δύο περιστατικά με κάτι μηχανάκι που πέσαν κάτω από τις τρύπες. Γιατί το αυλάκι μπαίνει μέσα η ρόδα, ειδικά στα μικρά μηχανάκια που έχουν μικρές ρόδες, και έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνί, ραχούλες. Ακούς κάτι. Και βγαίνει στο μπαλκόνι και ο σκύλος θα φωνάζει από δίπλα. Του κουτρούλιο γάμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να ξεκινήσει όπροφα η εβδομάδα. Τι έκανε το παλικαράκι, πάλι πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ναι, 5,90 νομίζω, κάπου 5,80, 5,90 κάπου εκεί. Μπράβο στο παλικαράκι. Πότε, 5,92, μπράβο, μπράβο στον Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε γιατί ο άλλος φωνάζει απέναντι. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που είναι εδώ, ξέρετε. Δεν πάει στο Λευκό Οίκο. Δεν θέλει. Θέλει, προτιμάει. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0%.

0: Το επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, πρόσθεσε πως οι κυρώσεις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα προσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κύμα καύσωνας αρρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ στα περιχώρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, υποστήριξε πως ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την κρίσιμη συνάντηση στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των

0: πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Προσθέσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 και 4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75 και 7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιάζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.
1: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαίδα τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
2: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Προσοκάνη αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο

0: Υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.
1: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάπτυξη του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
0: Να ακούσουμε το μεταξύ τι λέει για τις τιμές των καυσίμων στην αγορά και πώς διαμορφώνονται εν μέσω της κατάστασης στον Περσικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
2: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα 80 δολάρια. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88. Δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Στη Βρετανία, την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστηρίξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την εισοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Η κινητοποίηση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα, την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα.
7: Κόκκιπε,
6: compagno!
7: Team colleague!
8: Padrusca! Tavaris pocomaggio!

0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία. Αλλά επιτρέψτε μου, πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους, να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησε μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Δεν βλέπει κάποιο συμβάν, θα το διερευνήσουμε βεβαίως και εμείς, να δούμε τι συμβαίνει, αλλά μην τρέχετε, θα χρειαστεί να σταματήσετε κατά πάσα πιθανότητα στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης. Επαναλαμβάνω, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Δεν το περιμένετε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ και πάνω θα συναντήσετε κίνηση και αυτό το περιμένετε. Ομοίως και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, μετά την Αττική Οδό, ανατμήματα αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση. Ήδη έχει πυκνώσει στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Ίδια εικόνα στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα. Ανατμήματα και ο Σκαραμαγκάς Μεράνια, Σκαραμαγκάς. Όπως το ξέρουμε, δεν αλλάζει.
1: Δημήτρη, καλή υπομονή στους ακροατές και σε όλους όσους κατεβαίνουν και όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, λοιπόν, στην Αττική, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 20. Και τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν παραγγελία του τραγούδι, διότι είναι και ωραίο, είναι και κριτικό, έχει και ιστορία μεγάλη για το άρωμα που φέρνει ένα κατοσούρα σε ένα ολόκληρο χωριό εκεί στην Κρήτη, που τέλος πάντων δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες ακόμα και του παπά του χωριού, γιατί ο παπάς δεν είναι άνθρωπος, ε! Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι εδώ, δεν φεύγει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως.
1: Μωρέ, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 32 με 33 βαθμούς.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Άντε να πάει και 34
0: στις κλασικές περιοχές.
1: Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το Μελτέμι καλά θα κρατεί. Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα εξασθενήσει Τετάρτη Πέμπτη το Μελτέμι. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρο. Οπότε θα ενισχυθεί η αστάθεια.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν δυτικά, κεντρικά και βόρεια Τετάρτη και Πέμπτη και την Τρίτη θα έχουμε, αλλά λιγότερο. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αρκετές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.
0: Τις κλασικές μεσημεροαπογευματινές φορές.
1: Πάντα, ναι. Μάλιστα. Ενισχύεται η αστάθεια γιατί εξασθενεί το Μελτέμι δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εδώ στην Αττική. Ίσως την Πέμπτη βγάλει καμιά μπόρα, δεν, χωρίς να είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα το δούμε. Επίσης, μετά όμως ξανά έχουμε Μελτέμι από Παρασκευή.
0: Άρα κρατάει πάλι χαμηλά τη θερμοκρασία. Ή καλά, τέλος πάντων.
1: Ή τουλάχιστον καλά. Ναι, άρα σημαίνει... εγώ σημαίνει ότι ο Ιούνιος βγαίνει χωρίς ακρότητες.
0: Ζέστες.
1: Χωρίς πολλές. Ναι, ζέστα έχουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά χωρίς ακρότητες. Να το πω έτσι.
0: Εγώ να το ξαναπώ, γιατί έβαλα το πόδι μου. Πότε το έβαλα, το Σάββατο.
1: Του το διάβασα που το έκανε. Το πιάσαν τα γέλια.
0: Δεν μπορεί. Μα επίτηδε το γράψα. Διότι του είδα. Α, πού πάτε. Καθίστε, παιδιά, λέω. Σιγά-σιγά να μπούμε στη θάλασσα, δεν λέω. Αλλά με ψυχραιμία είμαστε και κάποιε.
1: Ήταν
0: δροσερή μου η παραστή που μπήκα. Εγώ ακόμα δεν μπήκα. Έφτασα μέχρι που έφτασα.
1: Από εκεί, από το ξυλόκαστρο, από εκεί πρέπει να ήταν πιο δροσερή από ότι. Ο Κορινθιακός είναι γενικά πιο δροσερός.
0: Ναι, okay.
1: Σε σχέση με το Σαρονικό.
0: Φυσούσε όμως να σου πω. Φυσούσου.
1: Το ξέρω ότι φυσούσε. Το ξέρω.
0: Ο αέρας παίζει ρόλο.
1: Παίζει, παίζει. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay. Καλοκαίρι είναι. Τι να κάνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει να τα κάνει.
1: Και
0: με τα θερμοκρασιακά στην Ευρώπη. Τι γίνεται.
1: Κοίτα, έχει αρχίσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στην Ευρώπη από τις 17 του μηνός.
0: Ναι.
1: Περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η κορύφωσή της φαίνεται πως θα είναι γύρω στις 25-26.
0: Ναι, σήμερα και αύριο. Λέει. Α, πιο
1: και
0: μετά.
1: Ναι, ναι, πιάνει ακόμα, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει και τότε.
0: Εδώ βλέπω πάντως ένα χάρτη που έχει σηκώσει το σύστημα, το δικό σας και το δικό σας βλέπω, αλλά και το ΜΕΤΕΟ, το κέντρο και το κομμάτι της Γαλλίας φλέγεται στην κυριολεξία, όχι τόσο πολύ όσο η Δυτική Χερσόνησο.
1: Αύριο
0: ναι.
1: Και περίμενε, αύριο και την μάλλον μη σου πω στις 23 του μηνός, πότε είναι 23, αύριο είναι το πικ και θα είναι όλη η Ανατολική Ισπανία, Ανατολική και Βόρεια,
0: ναι.
1: Και η Γαλλία, η Βόρεια Ισπανία, πώς να πω, και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, κυρίως, και ανεβαίνει και απάνω. Και επίσης δημιουργείται θόλος θερμότητας, γιατί είναι πολλές μέρες είναι δεξιά το χαμηλό στον Ατλαντικό. Ακόμα ούτε και το βαρομετρικό χαμηλό του Ατλαντικού δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα παράλια της Γαλλίας και της Ισπανίας που είναι. Που συνήθως έχουν πιο καλές θερμοκρασίες σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο θόλος θερμότητας διατηρείται μέχρι και αύριο

0: μεθαύριο ίσως, και στη συνέχεια εξασθενεί λίγο και κινείται ανατολικά προς την κεντρική Ευρώπη όμως, όχι προς την περιοχή μας. Δηλαδή πάει προς τη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη.
1: Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία κλπ.
0: Εδώ στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες κρατάει το μελτέμιν, αυτό που σας έλεγα, εξασθενεί λίγο Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Άρα θα τσιμπήσει λίγο εκεί και ξαναγυρίζει.
0: Και ξαναγυρίζει, αλλά έχουμε εμπόρες και καταιγίδες. Έχουμε αστάθεια, ενισχυμένη αστάθεια. Και μετά από την Παρασκευή ξαναρχίζει να ενισχύεται πάλι και κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο τσεπάκι, ίσως και παραπάνω.
1: Ναι, άρα τελείωσε και ο μήνας. Δευτέρα είναι το τελευταίο. Γεια σας.
0: Ναι, ναι. Ο Ιούνιος μετά. Λέω ότι τουλάχιστον ο Ιούνιος θα βγει χωρίς ακρότητες. Αυτό έχω να πω.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, καλά. Μας λέγανε καύσωνα από τα μέσα του Ιουνίου.
1: Καλά, δηλαδή.
0: Έχω διαβάσει καύσωνες στο τέλος του Ιουνίου. Τώρα έχει καύσωνα το 8-9 Ιουλίου. Έχουν κάνει πρόγνωση. Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
1: Δουλεύει ο δορυφόρος, καλά.
0: Βάρκο, καλά.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι ρωτάγανε την περασμένη εβδομάδα που είδαμε αυτή την καταχώρηση στον τύπο που λέει για τα νέα ραντάρ τα οποία έχουν μπει. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και εμάς.
0: Τα νέα ραντάρ δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν όλα ακόμα. Θα αρχίσουν να λειτουργούν, μην βιαζόμαστε.
1: Όχι, αλλά δεν βιαζόμαστε.
0: Ήρθανε πάντως. Ήρθανε αρκετά, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα για τα καλά, γιατί θέλουν.
1: Το χρόνο τους.
0: Θέλουν και το χρόνο τους, θέλουν και να τα καλυμπράρουν. Ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Πού να ξέρω κι εγώ, κάτι πρέπει να κάνουν.
0: Και κάπως πρέπει να τα μάθουν.
1: Ναι, και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Και επίσης οι νέοι δορυφόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, οι οποίοι είναι του λεπτού και δεν είναι πια του μισάωρου.
1: Πολύ περισσότερο υλικό δηλαδή.
0: Πολύ περισσότερο υλικό και πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια καταιγίδα
1: πώς
0: κάθε ένα λεπτό πώς εξελίσσεται, ξέρεις αν θα έρθει επάνω σου.
1: Ή
0: όταν την
1: έβλεπες
0: κάθε μισή ώρα τι κάνει, εκεί έβαζες λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει και πώς. Θα είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα για να δεις τουλάχιστον τον now cast. Αυτό έχει σημασία. Και το τι θα κάνει την επόμενη ώρα. Και τα ραντάρ αυτό κάνουν. Σε βοηθούν φοβερά στο now cast και εκεί φόροι καινούργοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μας.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά. Κλείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευσέβιος γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και ευσεβία. Συνάδελφε, να μην πω αυτά, πρέπει να πω. Το κατάλαβα το χέρι που σηκώνεις. Α, με ευλογείς κιόλας. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω της κάρτας Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Μπείτε λοιπόν στο enternet.gr και ενημερωθείτε σήμερα. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1.

0: Βορύδη με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire.
1: Μπούσταρ Φέρις. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor.

0: αθλητικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ριάν Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρόντ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας, κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το

0: αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε και τα χαρτιά μου πάνε και έρχονται πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω, λέει, 2.100 κλήσεις το πρώτο πεντάμινο του έτους, το 15.900 για την ενδοοικογενειακή βία. Το πρώτο, λέει, πεντάμινο, ούτε λίγο το πολύ, 360 γυναίκες ζήτησαν, λέει, και έλαβαν στο κινητό τους το panic button. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, που μπορεί να συμβεί, ξέρετε τώρα, κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού ή και έξω από το σπίτι, πατάνε το κουμπί για να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό για να σπεύσουν να τους βοηθήσουν. Και μην το ξεχάσω, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε, λέει, παρέτηση του Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς μάθατε και την είδηση για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε μια περίοδο που τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά. Θα μου πεις, είναι αποτέλεσμα ψάλτη και της κοινωνίας στην οποία ζούμε, ενδεχομένως. Σωστό, αλλά από κάπου να πιαστεί, ρε παιδί μου, ο απλός πολίτης, από κάπου να πιαστεί, ε? Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί το θέμα το κουβεντιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από τη μία του πλευρά και αναφέρομαι στην ιστορία του τουρισμού στην Αθήνα, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία δεν μπορούν να βρουν χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο, ξαναλέω, λόγω του τουρισμού, να είναι αρκετά μεγάλο. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για μια ακόμα φορά, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Ελλάδος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιός. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ψάλτη, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έφερε ένα μηχανισμό, τέλος πάντων, ο Δήμος Αθήνας, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος εκεί του Δήμου, για να κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν να κλείνονται προκαταβολικά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν, αλλά μιλάμε για μικρό αριθμό που μπορεί να ικανοποιήσει τουριστικά λεωφορεία. Τι γίνεται, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εσάς ως επαγγελματίες να εξυπηρετήσετε τον κόσμο σας?
2: Εντάξει, κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω τη γνώμη μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, είναι 30 χρόνια. Είναι ένα πάρκινγκ που έπρεπε να έχει γίνει μέσα στην πόλη της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία, πάρα πολλοί στον κόσμο για να εξυπηρετηθούν και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Δημαρχία του κ. Μπακογιάννη, πρότειναν τότε 10 σημεία σε όλη την Αθήνα.
1: Ναι.
2: Δεν λύνεται το θέμα με 10 σημεία. Βγήκε μετά και ο κ. Γεωργιάδης, που ήταν αντιδήμαρχος Αθηνών, πρότειναν και, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ένα πάρκινγκ να βρουν κάτω στο Τάικ Φοντό. Και τώρα βγαίνει η κυρία αντιδήμαρχος, η κυρία Ζωτήρου, και λέει γίνεται μια πρόταση με μια εφαρμογή να γίνει ένα Athens Pass Parking,
1: ναι,
2: ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσω εργαλείου για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των λεωφορείων. Ευελπιστώ να λυθεί το θέμα, αλλά για μένα προσωπικά, με τόσα λεωφορεία που κυκλοφορούν, με τις κρουαζιέρες και με όλα αυτά, άμα δεν γίνει ένα κανονικό πάρκινγκ και να υπάρχουν και οι χώροι στάθμευσης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα.
1: Μου λέγατε, κύριε πρόεδρε, να το πούμε για να ακουστεί στους φίλους ακροατές, πού υπάρχει πάρκινγκ στο Παρίσι?
2: Στο Παρίσι, επειδή έχω γυρίσει και πολλά χρόνια, τα έχω δει και ο ίδιος, δεν τα λέω έτσι. Το Παρίσι έχουν κάτω από το Λούβρο, έχουν υπόγειο πάρκινγκ.
1: Μόνο για
2: τα τουριστικά τα λεωφορεία. Γι' αυτό και έχουν υποδομή και το Παρίσι και η Βαρκελόνη και το Μονακό και τα λοιπά. Το Μονακό έχει διπλό, όπως είναι η Ραγιοταχή, έχει διπλό πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό λύνουν το θέμα. Να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης, αλλά άμα δεν έχεις και ένα κεντρικό πάρκινγκ, πώς είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης,
1: ναι,
2: δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Και να προσθέσω κάτι, επειδή μιλάω για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ελλάδος,
1: ναι, ναι,
2: και δεν μιλάω μόνο και για την Αθήνα, σκεφτείτε όλοι οι συνάδελφοι που με πήραν και χθες τηλέφωνο, γιατί ξέρανε ότι θα βγω σήμερα το πρωί στο Sky,

0: να έρχονται με κάποια χιλιόμετρα από τον Άπλο, την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη και να μην έχουν μια υποδομή η Αθήνα να μπορέσουν να σταθμεύσουν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το ζήτημα των Αθηνών τα λεωφορεία, είναι ζήτημα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Λέμε από τη μια μεριά, κύριε Πρόεδρε, ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο να, και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε τα προφανώς τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που εισέρχεται Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές. Αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονό μας.
0: Βεβαίως. Επίσης, άμα δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
1: προφανώς,
0: τίποτα.
1: Ερώτημα, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο ΤΑΕΚ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
0: Γιατί όταν βγαίνουν από τα καράβια τα τουριστικά τα λεωφορεία, ναι, και κάνουν ένα city tour τετράωρο, εξάωρο, όπως τα ονομάζει το κάθε tour,
1: ναι,
0: μέχρι να κάνει το city tour, μέχρι να σταματήσει, πρέπει μετά από μία μισή ώρα ο ξεναγός να πάρει το group και
1: ωραία,
0: να συνεχίσει.
1: Δεν το βολεύει, μισό λεπτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι με αυτή την ιστορία, σας το είπα και στο τηλέφωνο.
0: Βολεύει να μάθουν και τα καράβια και όλοι να ανεβαίνουν να κάνουν το city tour, να πηγαίνουν να τους αφήνουν στη Μελίνα Μερκούρη ή στη Φιλίνη που φέρνουν σε 5 σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και να πηγαίνει το λεωφορείο να σταματάει για 1-2 ώρες και να πηγαίνει να τους
1: ξαναφέρνει
0: και να γυρνάει στο λιμάνι του Πειραιά και να μην κάνουν δεξιά και αριστερά όλο αυτό το κυκλοφοριακό που γίνεται. Γιατί χωρίς τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός. Είναι αναγκαίο το τουριστικό λεωφορείο.
1: Συμφωνώ αυτό που λέτε 100%. Δηλαδή κάποια στιγμή να περπατήσουν και οι τουρίστες. Δηλαδή υποτίθεται ότι φτιάξαμε και κάποιους δρόμους για να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Δεν είναι κακό να τους πηγαίνει το λεωφορείο απ' έξω. Γιατί μαθαίνουν ότι δεν σταματάνε, λέει τώρα, στον άγνωστο στρατιώτη. Σωστά δεν σταματάνε. Πού να σταματήσουν?
0: Δεν σταματάνε άγνωστο στρατιώτη και Καλλιμάρμαρο, αλλά να υπάρχει και το θέμα μια επιβίβαση που βίβασε στη Μελίνα Μερκούρη.
1: Κάπου θα βρεθεί ρε παιδί μου ένα χώρο.
0: Γιατί και Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι είναι 5 δρόμοι όλοι και όλοι δεν είναι στο Παρίσι να έχουν 20 δρόμους. Και άμα δεν λυθεί έτσι το θέμα, δεν θα μπορέσει, και άμα δεν γίνει και ένα κεντρικό πάρκινγκ μαζί με τα σημεία στάθμευσης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Η δικιά μου η άποψη αυτή είναι
1: ότι
0: να πει κάθε αντιδήμαρχος που βγαίνει για κάποια στιγμή, δεν λύνεται το θέμα, γιατί εδώ το θέμα αυτό είναι 30 χρόνια. Δεν είναι τώρα ενός μηνούς και δύο μηνών. Είναι 30 χρόνια που δεν μπόρεσε κανείς να το λύσει.
1: Αυτό...
0: Όποιος το λύσει θα είναι άξιος του θέματος αυτού.
1: Για να κλείσουμε, μόνο και μόνο που λέτε ότι για μία γενιά 30 χρόνια δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αποδεικνύει.
0: Βεβαίως.
1: Τι φλιναφήματα ακούμε κατά καιρούς.
0: Βεβαίως. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Ψάρτη, επειδή είπατε για το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έγινε το αεροδρόμιο του 2002.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μεγάλο αεροδρόμιο.
1: 25 χρόνια,
0: μάλιστα. Μια μεγάλη δουλειά, έρχονται όλος ο κόσμος από αυτό το αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, υπήρχε ένα δεύτερο πάρκινγκ που εκεί σταματάγανε τα τουριστικά τα λεωφορεία. Ήταν σαν αναμονή και όταν έπαιρναν οι tour leader, οι αρχηγοί, οι ξεναγοί, έλα μέσα στο πάρκινγκ, πήγαιναν στο κεντρικό το πάρκινγκ και παίρναν τα group.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα και αυτό το πάρκινγκ, το που ήταν σε αναμονή για να μπορούν να σταματάνε και να περιμένουν τα λεωφορεία, το καταργούνε. Έχουν βάλει τώρα αυτές τις μέρες φορτηγά, θέλουν να το κάνουν με δυο ταχύ να σταθμεύσουν. Σκεφτείτε το αεροδρόμιο μετά, πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία? Στην Αττική Οδό θα σταματήσουν για να πάνε να πάρουν group από το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Που αυτά τα λέμε πάντα όσο μπορούμε με ωραίο τρόπο να τα ακούσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να τα λύσουν. Όταν δεν λύνονται όμως και συνεχίζει το πρόβλημα, δεν μπορεί να πετύχουμε να θέλουμε τουρισμό και να θέλουμε υποδομή και να λέμε το τουριστικό λεωφορείο, το τουριστικό λεωφορείο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπραχάλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 40 χρόνια στην πλάτη του. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Αφού λέμε, σας λέω, 30 χρόνια. Εμείς εδώ στην Αθήνα υποψιάζουμε ότι αντίστοιχα μικρά, μεγάλα προβλήματα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, καλημέρα. Αλλά άμα 30 χρόνια δεν λύνεις το πρόβλημα, μπροστά σου θα το έχεις. Δεν κρύβεται. Όταν από τη μια μεριά παρακαλάμε και λέμε, ελάτε τουρίστες, ελάτε. Πώς, last minute να πάρουν τα. Να τα πάρετε, παιδιά, να έρθείτε. Κάπου να πάμε και εμείς όμως, έτσι. Και ο σχολείο Μιχάλης έχει κατά τη κίνηση. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, όπως είστε?
1: Λέμε ότι είμαστε καλά. Τι γίνεται?
2: Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό.
1: Τι να το κάνεις? Πολύ ενδιαφέρον, το ίδιο και το ίδιο. Κουβεντιάσουμε 18 φορές έχουμε κουβεντιάσει με τον άνθρωπο.
2: Ναι, αλλά αν δεν το.
1: Αν δεν το κουβεντιάσουμε.
2: Δεν θα λυθεί.
1: Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
2: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Αττική Οδό το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Άντε πάλι, τι έπαθε?
2: Ναι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν έχω αναφορά για κάποιο τροχαίο ατύχημα.
1: Πού είναι εκεί, που είναι μέχρι το Μαρούσι?
2: Απ'

0: τον κόμβο σχεδόν φιλής αρχίζει
1: πίσω
0: το πρόβλημα. Ναι, ναι. Λίγο μετά τον κόμβο φιλής ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν έτσι μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Τώρα, αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει κάτι διαφορετικό, κάποια εξήγηση εννοώ.
1: Ναι,
0: ας μας κάνει και μια κλίση. Θα πάω και εγώ την Αττική Οδό να δω μήπως κάτι νεότερο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, έχουμε φυσικά στην Κηφισού προβλήματα εννοείται και στα δύο ρεύματά της και μάλιστα ισχυρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα, υπάρχει και αστυνομία όμως κοντά.
1: Okay.
0: Κάθοδος Κηφισού ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα στη Βαριμπόμπη που είχε νωρίτερα, αλλά έχει από την Αττική Οδό και κάτω μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ. Έχει αρχίσει νωρίς μάλιστα από τις 7 και 5. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Κατεχάκη προς το παρόν, σε όλα τα μη και τα πλάι της, αν μου επιτρέπεις. Και ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού σήμερα είναι δυσκολότερη. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για 1,5 σιγά σιγά και είναι νωρίς για αυτό.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε ακόμη συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Λένα Διβάνη.
3: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
2: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
3: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
2: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση.

0: νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Αμέσως πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, γιατί θα μου πείτε, κύριε Ψάλτη? Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή τα κυκλώματα των πολεοδομιών, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μουρμούρα για τα κυκλώματα και από την άλλη μεριά υπάρχει η απόφαση της πολιτείας να μεταφέρει, λέει, τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Εκεί υπάρχει αντίθεση και αντίδραση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, θα κινηθεί και νομικά, θα μας τα πει τώρα ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα, τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα στην πολεοδομία και μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον τρόπο να τα εντοπίζει και να τα σταματάει, ή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δούμε?
3: Ίσως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολεοδομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει μια σχέση η οποία είναι λειτουργική, δηλαδή φιλοξενεί. Έχει τη διοικητική μέρημνα, έχει την τοπικότητα η οποία υπάρχει, δεν έχει όμως την παρέμβαση όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις λειτουργίες. Όλες αυτές εδώ και δεκαετίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, από νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις.
2: Αν υπάρχουν όμως καταγγελίες τώρα, για να μην τα πάμε στο γενικό.
3: Βεβαίως και υπάρχουν καταγγελίες.
2: Στην Κυφυσιά, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια καταγγελία για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής, αποφάσισε ο Δήμος και τον έβγαλε εκτός της υπηρεσίας, άρα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος στην.
3: Για να απομακρύνει, βεβαίως. Έχει διοικητική διαχείριση, ναι. Διοικητική διαχείριση για να απομακρύνει ή για να δώσει εντέλεσθε. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος για να δώσει εντολή και οδηγία τι έλεγχο θα κάνει, πού θα τον κάνει και πώς θα τον κάνει.
2: Αυτό
3: όλα
2: δεν έπρεπε να
3: κεντρικά.
2: Ναι, δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος. Ή και ο Δήμος.
3: Ο Δήμος αυτό που έκανε στην προηγουμένη περίπτωση και νομίζω απεδείχθη ότι σωστά το έκανε, απομάκρυνε κάποιον για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες. Αυτό μπορεί να το κάνει και να το αιτιολογήσει και να κάνει και ΕΔΕ. Η διαδικασία όμως εδώ, όπως προέκυψε τουλάχιστον η τελευταία, όπως βλέπετε, δεν έχει μόνο κάποιους υπαλλήλους των πολεοδομιών οι οποίοι έχουν τεχνική ιδιότητα και μετέχουν στο πολεοδομικό γίγνεσθε της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις πολεοδομίες, έξω από τους δήμους και οι οποίοι τοποθετούνται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση και οι οποίοι έχουν την κεντρική ευθύνη, την κατεύθυνση, είναι οι γενικοί γραμματείς υπουργείων, πρόεδροι συμβουλίων, όπου δεν συμμετέχει κάποιος ως δημοτικός υπάλληλος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια και σας θυμίζω, επειδή έχουμε κάνει τις κουβέντες εδώ μαζί τουλάχιστον 2 φορές.
2: Αλήθεια, τις έχουμε κάνει.
3: Είναι ξαφνικά ξεκινήσαμε ότι πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από την λειτουργία εντός των Δήμων. Πότε? Όταν προέκυψαν τα θέματα του ΝΟΚ, του νέου οικοδομικού κανονισμού, με το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από ποιους? Από προσφυγές οι οποίες έγιναν από κατοίκους, αλλά κυρίως από Δήμους. Ναι. Από τότε, εδώ και 2 χρόνια που βγήκαν οι αποφάσεις και ουσιαστικά διασώσαμε, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, που ήταν να μην πέσει κι άλλο τσιμέντο στις πόλεις μας. Η πολιτική απόφαση που πάρθηκε εκεί ουσιαστικά εκπορεύεται, και το λέω και το έχω πει πολλές φορές, κυρίως μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις σιωπά, δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Στασινό να τοποθετείται για ποιο λόγο τα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι και έχουν και δημοτικοί υπάλληλοι στις πολεοδομίες, έκαναν ό,τι έκαναν. Ούτε για ποιο λόγο τα κεντρικά όργανα, τα οποία πάλι δεν έχουν διοριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν διοριστεί, είναι κυβερνητικές επιλογές.
2: Ναι, κύριε Δημαρχέ, αν
3: υπάλληλοι,
2: θα κινηθείτε νομικά, αν όντως υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, το έχω διαβάσει και σε ρεπορτάζ.
3: Βεβαίως.
2: Θα κινηθεί νομικά να τον μπλοκάρει αυτό, δηλαδή?
3: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε να προσφύγουμε πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και κάποιες εκτελεστικές αποφάσεις. Θυμίζω ότι μόλις την Παρασκευή υπεγράφει μια

0: το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια δαπάνη περίπου 6,2 εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες για το πώς θα γίνει αυτό και πού στο κτηματολόγιο. Και η επίκληση η οποία υπάρχει είναι ότι στο κτηματολόγιο θα λειτουργήσουν καλύτερα, γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μέσα στις πολεοδομίες των Δήμων. Δεν μας λέει κανείς όμως πώς θα λειτουργήσουν. Όταν λείπει προσωπικό στους Δήμους, πώς θα βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, και αν μπορεί να βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, γιατί αυτό δεν βρίσκεται τώρα ή εδώ και 10 χρόνια.
1: Θα συνεχίσει, για να κλείσουμε, αυτή η επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο της πολεοδομίας?
0: Όχι, μα ούτε σήμερα υπάρχει αυτή η επαφή. Είναι και ένας άλλος μύθος αυτός.
1: Κύριε Παναγιώτη, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Εγώ διάβασα και είδα και ρεπορτάζ, φωτογραφίες και λοιπά της υπηρεσίας που τους παρακολουθούσε, που πηγαίνανε στα καφέ οι υπεύθυνοι.
0: Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν, είναι επίοργοι και θέλουν
1: να
0: κάνουν.
1: Άρα θα το κάνουν και στην πολεοδομία, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι δεδομένο ότι προφανώς θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο από λίγους κακούς, γιατί ξέρετε, συμπεριλαμβάνουμε τώρα τους πάντες. Υπόψη ότι σήμερα το 98% από τις λειτουργίες πολεοδομίας γίνονται ψηφιακά.
1: Σκεφτείτε να μην γινόταν ψηφιακά, τι θα γινόταν.
0: Και να πω και κάτι άλλο όμως, γιατί ξεχνάμε αυτό, ότι οι πολεοδομίες ήρθαν στους Δήμους το 1986-1990, γιατί μέχρι τότε ήταν ένα απέραντο χάος, όπου εκεί η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν, επειδή ήταν και έγχαρτη διαδικασία και με αυτοψίες, ήταν δεδομένη σε όλα τα επίπεδα.
1: Πολύ φοβάμαι ότι
0: οτιδήποτε όμως φτιάχνει, οτιδήποτε, ξέρετε, είναι λίγο άσχημο για την αυτοδιοίκηση αυτό, οτιδήποτε λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνεται μέσα από μια διαχρονική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης, όπως η παιδική σταθμή, όπως η πολεοδομία, όπως όλες αυτές οι διαδικασίες, δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει:
1: άρα, παιδιά,
0: το φτιάξατε πολύ καλά, τώρα φέρτε το να το λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα εμείς.
1: Κινηθείτε νομικά, ξαναλέω, γύρω από αυτήν την ιστορία.
0: Θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήδη προετοιμαζόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι και παράνομο και καταχρηστικό και είναι και πολιτικά άστοχο και να συμπαρασύρονται από συνθήματα για να αφαιρούν ουσιαστικές αρμοδιότητες οι οποίες απαιτούν και προϋποθέτουν την τοπικότητα, ο εγκύτερος φορέας να ασκεί αυτή τη διαδικασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Την καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχος Βάρης Βούλας Φιλιαγμένης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις, ο Άρης Πρωτοσάλτ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, βέβαια. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο.

0: τόπος γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
3: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Αλφα 88,6. Νούμερο 1.

τη σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 και 2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75 και 5 δολάρια ένα βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απογορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδραργύρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαβόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος υπέστη διάσεις και κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια του ανήλικου υπέβαλε μήνυση για περιστατικό εκφοβισμού και ρατσιστική συμπεριφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία.

0: Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιασε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξηρά χόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυξάνονται οι πιέσεις προς το Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη

0: φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Αλλά και στις Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα.
7: Αντιλαμβάνεσαι μεγαλώνοντας, αυτό είναι το θέμα. Ενώ πιτσιρικάς, όταν τα μυαλά είναι έξω από το κεφάλι, δεν αντιλαμβάνεσαι γρή. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ.

0: Ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στα 12-13 λεπτά μετά τις 8. Ξέρετε, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει η μέρα. Καλό ξεκίνημα για εμάς τουλάχιστον εδώ στο στούντιο. Είχαμε κάποια απρόοπτα, ελπίζουμε στην πορεία να τα λύσουμε. Ξεκινάμε όμως παρέα, όπως είπαμε, σε αυτό το πρωινό της ηλιόλουστης Δευτέρας. Σήμερα είναι των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά, των μαρτύρων. Άρα και του Αγίου Ευσεβίου, του Ιερομάρτυρος. Γιορτάζει η Ζήνα. Καθώς επίσης και η Σεβαστή. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Αλλά και η Παγκόσμια μέρα των τροπικών δασών. Σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά, λέει, ο όρος προπαγάνδα. Αυτή εμφανίζεται σε μια εγκύκλιο του τότε Πάπα Γρηγορίου για τη διάδοση της πίστεως μέσω της προπαγάνδας. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Και γιατί έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτός ο όρος έχει αρνητική χρειά.
1: 88,6 Αλφα.
2: Αλφα.
1: 88,6.
0: Σαν σήμερα το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η οποία θα καταλήξει με τη συντριβή των Ναζί, γεγονός που θα επιφέρει και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τη μία, από το ανατολικό μέτωπο οι Ρώσοι, από το δυτικό οι σύμμαχοι και στη μέση η Γερμανία. Ήταν αδύνατο να ανταπεξέλθει. Σαν σήμερα το 2010 ξεκινάμε την κρίση. Είμαστε τα πρώτα χρόνια που να το ξέρουμε τι θα ακολουθούσε. Σαν σήμερα λοιπόν την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Καλά πήγε αυτό. Μιλάμε για κουβά τεραστίων διαστάσεων, το οποίο βεβαίως πληρώσαμε και θα πληρώνουμε για πολύ καιρό ακόμα. Δεν μιλάμε εδώ για το συγκεκριμένο, η πρόβλεψή του ήτανε, μιλώντας στους μετόχους, μιλάμε για γενικότερα την κατάσταση που βιώσαμε όλη αυτή την περίοδο, στην οποία θα θυμόμαστε.

Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα του καιρού. Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, συγγνώμη, καίγονται, στην κυριολεξία καίγονται. Ακούσατε πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων. Σαραντάρια χτυπάει ο υδράργυρος εκεί. Στη Γαλλία κλείνουν ακόμα και τα σχολεία. Και ναι, έχουν σχολείο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Έκτακτα μέτρα για την για τη διευκόλυνση του κόσμου στην ουσία, αλλά και πώς να προφυλαχτείς. Ξέρετε, όταν έχουν τέτοιου είδους συνθήκες στις βόρειες χώρες, είναι και πολύ και δεν είναι σύνηθες να δροσίζονται με κλιματιστικά, γιατί τέτοιες επιλογές στο παρελθόν δεν υπήρχαν.

καλοκαίρι εκεί ήταν πολύ πολύ ήπιο. Τώρα έχουμε τα φαινόμενα, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Για σήμερα στην περιοχή μας, στην Καβάλα, η πρόβλεψη μιλάει για 31 βαθμούς Κελσίου. Όμως θα έχει συννεφάκια στον ουρανό. Τα οποία θα αποχωρήσουν από αύριο. Ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει και την Παρασκευή θα φτάσουμε στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως για την Παρασκευή πάντα λέω, για το τέλος της εβδομάδας, γεροί να είμαστε. Έχει λέει και μια πρόβλεψη για μια ασθενή βροχή. Τη συνηθίσαμε.

Μάλιστα. Επανερχόμαστε στις εργαστηριακές, μάλλον στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάμε στον να πούμε βεβαίως, να αναφερθούμε για αυτά που συμβαίνουν έτσι επιγραμματικά στον παγκόσμιο και πανελλήνιο χάρτη, και θα επικεντρωθούμε στα δικά μας.

θα μιλήσουμε για τη συμφωνία εκεί στην Ελβετία, όπου υπάρχει και η υποκρισία στο μέγιστο. Να και το χαλί. Να και οι εργοστασιακές ρυθμίσεις που σας λέγαμε. Για την υποκρισία λέγαμε επίσης, γιατί φάνηκε από τις εικόνες, από την ατμόσφαιρα, ότι ήταν, λέει, λες και βρέθηκαν παλιά φιλαράκια. Χειραψίες, χαμόγελα, ευγένεια, λες και αυτοί οι δύο δεν είναι εχθροί. Μιλάμε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λες και δεν θα ήθελαν ο ένας να καταστρέψει τον άλλον. Όμως, είναι αυτό που λέμε για την ανάγκη. Η ανάγκη τους έφερε εκεί. Και το γεγονός ότι, όπως αποδείχτηκε, το Ιράν σε αυτόν τον πόλεμο δεν μπορούσε να χάσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Ισραήλ δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Απλά πράγματα. Και αφού το αντιλήφθηκαν, έκαναν την ανάγκη υποχρέωση. Βρεθήκαν στην Ελβετία να δουν πώς θα μπορέσουν να το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και προσέξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά το ποιος είναι κερδισμένος από αυτή τη συμφωνία βγαίνουν στο 100%. Το Ιράν. Το Ιράν κερδίζει ό,τι δεν είχε πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Βεβαίως χάνει, έχει χάσει ήδη την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό της ναυτικό. Έχει κερδίσει όμως και άρση κυρώσεων, εμπάργκο και βεβαίως σιγά

σιγά τα χρήματά της που είναι δεσμευμένα στο εξωτερικό θα αρχίσει να αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Τι λέτε, ποιος είναι ο κερδισμένος εδώ? Εδώ ο Τραμπ θα πει ότι όποιος το λέει αυτό είναι ένας κακός άνθρωπος. Ευχαριστούμε. Με αυτά και με αυτά όμως, κερδισμένοι είμαστε κι εμείς. 79,2 είναι το βαρέλι, η τιμή του αυτή την ώρα στην παγκόσμια αγορά. Έχει και εδώ ανατρέψει τα προγνωστικά των υπευθύνων, των αρμοδίων, των ανθρώπων της αγοράς που έλεγαν ότι πολύ αργά, όχι τόσο σύντομα τουλάχιστον, θα φτάναμε σε τιμές πετρελαίου προπολέμου, που ήταν λίγο πάνω από τα 70 δολάρια, τα θυμόμαστε? Εκεί φτάνουμε σιγά σιγά και είναι η ανάγκη της διεθνούς αγοράς αυτό. Ναι, και επίσης δεν το βλέπουμε και τόσο στα βενζινάδικα, στις τιμές. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα το δούμε. Αυτό είναι μια βεβαιότητα. Όπως είπαμε, στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη κύμα καύσωνα. Έχουν ακόμα και θανάτους εκεί. Γιατί δεν το έχουν συνηθίσει. Πολύ απλά. Είναι έξω από τα νερά τους. Τώρα εδώ στα δικά μας,

Να πούμε ότι σήμερα τελειώνει η προθεσμία για να καθαριστούν τα οικόπεδα από τους ιδιοκτήτες, με την κυβέρνηση να λέει ότι έχει εντολή η πυροσβεστική να κάνει ελέγχους και να βεβαιώνει παραβάσεις και πρόστιμα. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι, όπως ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, 83 περιπτώσεις πυρκαγιών είχαμε χθες στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν σε αυτές, μάλλον, μετράνε και αυτά πάλι που είδαμε στον Έστω. Τα βλέπουμε γιατί βλέπουμε τον καπνό να ανεβαίνει και το πλέον είμαστε εκπαιδευμένοι να κοιτάμε προς την πλευρά του κάμπου, του Νέστου. Όπου εκεί αυτό το φαινόμενο, αυτή η εξυπνάδα συνεχίζεται. Να καίνει καλαμιές. Κάποιος να βάζει έτσι ένα φυτιλάκι, να φεύγει από την περιοχή όμορφα και ωραία και μετά από μισή ώρα να ανάβει φωτιά και να τρέχει η πυροσβεστική. Να μαζέψει τα ασημάζεπτα. Ένας όμως θα πιαστεί. Κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό το πόδι του ο διάβολος.

Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα στα δικά μας, γιατί φυσικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε από την ταλαιπωρία. Τώρα, να έχεις όλη την καλή διάθεση, να πάει να κάνεις τα πρώτα μπάνια της περίοδου, να πας στη θάλασσα, να έχει θερμοκρασία υψηλή, να μπαίνεις στο αμάξι, να πάω πού να πάω, ποια είναι από τις καλύτερες επιλογές στην περιοχή μας, να πάω στους αμόλοφους. Και να πας την ώρα της αιχμής και να περιμένεις ένα μισάωρο και να περάσεις τα διόδια του Αγίου Ανδρέα. Και αυτό γιατί ο βασικότερος λόγος δεν είναι μόνο ότι πήγε πάρα πολύς κόσμος την ώρα αιχμής, αλλά και γιατί το μηχάνημα E-Pass, εκεί είναι τρεις έξοδοι όσοι γνωρίζετε στα διόδια του Αγίου Ανδρέα, δύο λάθος. Μία είναι για την για να μπεις, να προχωρήσεις δηλαδή προς αμόλοφους, και μία είναι το E-Pass. Το E-Pass ήταν χαλασμένο. Χρειάστηκε, λέει, η παρέμβαση του Δημάρχου Παγκαίου, του Φίλιππου Αναστασιάδη, να μιλήσει με αρμόδιους των διοδίων και αυτοί να

δώσουν εντολή να ανοίξουν τα διόδια για να αποσυμφοριστεί η κατάσταση. Αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Και να ο εκνευρισμός. Είπαμε να πας με καλή διάθεση και τα νεύρα να τεντώσουν. Έτσι όπως είναι δομημένη η κατάσταση εκεί στον Άγιο Ανδρέα, αν ας πούμε υπάρχει μεγάλος φόρτος, υπάρχει κίνδυνος η ουρά να φτάσει όπως έφτασε μέχρι και πάνω στην Εγνατία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια. Και που να το ξέρεις, έτσι, γιατί αν το ήξερες, η πρόταση είναι, αν δεις ότι υπάρχει εκεί μποτιλιάρισμα, συνεχίζεις την Εγνατία, βγαίνεις από την έξοδο της εξοχής και πας από το δρόμο προς τον Άγιο Ανδρέα, τον παλιό δρόμο. Πιο γρήγορα θα φτάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καλές ειδήσεις, γιατί αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, δομημένη η κατάσταση εκεί στον Άγιο Ανδρέα, αν ας πούμε υπάρχει μεγάλος φόρτος, υπάρχει κίνδυνος η ουρά να φτάσει όπως έφτασε μέχρι και πάνω στην Εγνατία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια. Και που να το ξέρεις, έτσι, γιατί αν το ήξερες, η πρόταση είναι, αν δεις ότι υπάρχει εκεί μποτιλιάρισμα, συνεχίζεις την Εγνατία, βγαίνεις από την έξοδο της εξοχής και πας από το δρόμο προς τον Άγιο Ανδρέα, τον παλιό δρόμο. Πιο γρήγορα θα φτάσεις.

Εγνατία, βγαίνεις από την έξοδο της εξοχής και πας από το δρόμο προς τον Άγιο Ανδρέα, τον παλιό δρόμο. Πιο γρήγορα θα φτάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καλές ειδήσεις, γι' αυτό αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Φαίνεται πως όλα δείχνουν ότι το τελωνείο της Καβάλας σύντομα, το πόσο σύντομα δεν το γνωρίζουμε, αλλά σύντομα θα μεταφερθεί εκτός του λιμανιού Απόστολος Παύλος της Καβάλας. Και αυτό γιατί πλέον είναι και αυτό ένα δείγμα της συντεταγμένης προσπάθειας και συντονισμένης προσπάθειας της τοπικής κοινωνίας από όλες τις απλευρές, από όλους τους θεσμούς αν θέλετε, που έχουν κινητοποιηθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, και επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, είναι παραγωγική στην κουβέντα με την έννοια πια ότι ναι να φύγει το τελωνείο, αλλά να μην πούμε να φύγει και να πάει δεν ξέρω πού, να φύγει και να πάει εκεί ή να φύγει και να πάει αλλού, σε ένα άλλο σημείο. Οι προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι, υπάρχει και μία τρίτη, αλλά αυτή πλέον δεν έχει γνωστοποιηθεί, υπάρχουν όμως δύο προτάσεις. Το τελωνείο να φύγει και να πάει στο ΒΙΟΠΑ, στο Βιοτεχνικό Πάρκο, στην είσοδο δηλαδή της Νέας Καρβάλης, ή να πάει στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ, του κρατικού ΚΤΕΟ, έξω από το Κοκκινόχωμα, πηγαίνοντας για την Ελευθερούπολη. Αυτά τα δύο κτίρια τα επισκέφθηκε, έκανε αυτοψία ο υπεύθυνος της ΑΔΕ, υπεύθυνος για τη λειτουργία των τελωνίων, που ήρθε στην Καβάλα και συμμετείχε σε μια σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη. Παρουσία και του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου και πολλών άλλων θεσμικών φορέων. Αντικείμενο αυτό, η μεταφορά του τελωνίου. Και ναι, και υπάρχει και η απόφαση, γιατί έγινε και μια κίνηση και από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Καβάλας, προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και μια συνάντηση που και από εκεί άνοιξε το πράσινο φως. Άρα, αφού υπάρχουν λύσεις, τώρα το ζήτημα είναι να πάρθει μια απόφαση για τα ποια θα είναι αυτή, η μία ή η άλλη, ή ακόμα και τρίτη, δεν ξέρουμε. Και από εκεί πέρα να αρχίσουν να πάμε στο διατάφτα, να φύγει το τελωνείο. Θα είναι μια ανάσα, δεν θα είναι η λύση, ξεκάθαρα, δεν θα είναι η λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Καβάλας, θα είναι όμως μια μικρή ανάσα, σημαντική. Δεν θα μπαίνουν οι νταλίκες μέσα στην πόλη, δεν θα σταθμεύουν αυτό το άσχημο θέαμα στο λιμάνι κατά δεκάδες, γενικότερα θα ανοίξει ο δρόμος, και αυτό είναι το σημαντικό, για την αξιοποίηση του κτηρίου, του τελωνίου. Μία προσπάθεια έγινε στο Καβάλα Post μέσω AI, τεχνητής νοημοσύνης, και μία πρόταση που έκανε κάποιος για το πώς θα μπορεί έτσι να μετατραπεί αυτό το κτίριο, το άσχημο κτίριο, βιομηχανικό, σε κάτι όμορφο. Σε κάτι που να ταιριάζει και με το φόντο πάνω στην, που είναι πίσω η Παναγία και το Ιμαρέτ. Μια φωτογραφία έγινε, την δημοσιεύτηκε στο Καβάλα Post, και από κάτω έγινε ένας μικρός χαμούλης. Με σχόλια, συζητήσεις, όλοι θέλουν να δουν κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, λειτουργικό για την Καβάλα. Φανταστείτε για παράδειγμα εκεί για να γίνει ένας συναυλιακός χώρος. Ένας χώρος, ένα πάρκο, οτιδήποτε. Ή ακόμα και συνεδριακός χώρος. Καλύτερο, επαναλαμβάνω. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε λίγο στο παλιό, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ή καλύτερα στο δρόμο του παλιού ή στους δρόμους του παλιού. Ο δρόμος προς το παλιό άνοιξε. Πλέον το έργο ολοκληρώθηκε. Έπεσε άσφαλτος στο κομμάτι το μισό στην κατεύθυνση προς το παλιό, και μάλιστα έγινε και σχόλιο από φίλους ακροατές και φίλους τέλος πάντων που τον κάνουν αυτό το δρόμο, ότι έγινε πολύ καλή δουλειά, και όντως έγινε καλή δουλειά, και έτσι επαναλαμβάνω έκλεισε αυτό το έργο.
και όχι με το χαντάκι που ήταν πριν.

για να κλείσει σε μια πρώτη φάση αυτό, να πατηθεί και μετά να πάει η άσφαλτος ολόκληρη. Τελειώσαμε. Το παλιό πλέον δεν θα αντιμετωπίζει πρόβλημα με το νερό από εδώ και πέρα. Ήταν ένα μείον. Αυτό είναι το καλό. Αυτό που είναι το ανησυχητικό είναι ότι το έργο για την ασφάλεια, την αύξηση της ασφάλειας, γιατί περί αυτού πρόκειται, της οδικής ασφάλειας στον κεντρικό δρόμο Μελίνα Μερκούρη, δεν πρόκειται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο ή από το Σεπτέμβριο, όπως είχε υποθεί πριν από λίγο καιρό. Γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμος ο εργολάβος, με την έννοια πια ότι υπάρχουν στάσεις, υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι ένα έργο πολλών εκατομμυρίων προϋπολογισμού και είναι ένα έργο που το θέλουν πολλοί. Και όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε και στάσεις, έχουμε και καθυστερήσεις και θα πάμε πιο βαθιά μέσα στον χρόνο. Λέγαμε να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, εντάξει, δεν θα τελείωνε αυτή η παρέμβαση μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι, αλλά τουλάχιστον θα είχαμε ξεκινήσει και θα είχαμε νωρίς τελειώσει με αυτό. Δεν πάει έτσι. Αυτό είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά τις κάποια έργα που έχουμε εδώ στην Καβάλα, για παράδειγμα κάποιες εκκρεμότητες στην πλατεία Καπνεργάτη με το κάτω μέρος, πάρθηκαν τα περίφημα τελάρα, τα μέτρα. Ο εργολάβος είναι έτοιμος να πάει να αποκαταστήσει τις ζημιές και βεβαίως να ξεκινήσει και η λειτουργία του συντριβανιού, γιατί το συντριβάνι υπήρχε φόβος όταν πέρασε από πάνω το πυροσβεστικό και έκανε τη ζημιά. Υπήρχαν φόβοι ότι επηρεάστηκε και αυτό. Τελικά δεν επηρεάστηκε. Άρα τι θα γίνει, θα επισκευαστούν τα ξύλα και θα λειτουργεί αυτό το συντριβάνι, το οποίο είναι πόλος έλξης ειδικά για τα πιτσιρικιά. Και επίσης σιγά σιγά θα παίρνει ζωή και το κτίριο εκεί στην πλατεία Καπνεργάτη, η δημοτική καπναποθήκη, η οποία ακόμα δεν έχει ονομαστεί επίσημα Λευθέρης Αθανασιάδης. Το μόνο που απομένει είναι να έχουμε την επίσημη εκδήλωση περί αυτού. Αλλά πρέπει λίγο να το σουλουπώσουμε εξωτερικά αυτό το κτίριο, και ήδη υπάρχουν κάποιες διεργασίες, κάποια εργολαβία που θα το αναλάβει και αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω, το χρειάζεται. Πάμε τώρα στα πανηγύρια. Μέγα θέμα για την υποχρέωση να μην τα ίδια τα σωματεία ψήνουν τα σουβλάκια για να τα διαθέτουν στον κόσμο. Είχαμε ένα παράδειγμα μέσα στο Σαββατοκυριακό του πανηγυριού στα ποταμούδια του συλλόγου εκεί. Μεγάλη επιτυχία το πανηγύρι. Πολύς κόσμος. 5.000 σουβλάκια πουλήθηκαν, όμως δεν ψήθηκαν επί τόπου. Έγινε συνεργασία με κάποιον επαγγελματία που τα έψινε στο χώρο του σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, και αυτά μεταφερόντουσαν στο χώρο της εκδήλωσης και πολλούνταν. Είναι αυτό κάτι που θα πρέπει να το συνηθίσουν οι σύλλογοι και ο κόσμος? Αν δεν αλλάξει ο νόμος, ναι. Αυτό πρέπει να είναι. Όμως, υπάρχει μια αισιοδοξία, έτσι όπως την εισέπραξα μιλώντας με ανθρώπους του χώρου, ότι υπάρχει μια διάταξη, μια καινούρια διάταξη στο νόμο, που στην ουσία είναι ένα παράθυρο, και με αυτό το παράθυρο μπορούν να γίνουν πολλά. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, όμως υπάρχει μια αντίδραση από την Καβάλα πολύ έτσι έντονη. Στον Δήμο Παγκαίο μαζεύτηκαν τα σωματεία, είχαμε και εδώ μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη και στην Καβάλα, για να δούμε πώς αντιδράσουμε. Και μάλιστα υπάρχουν και επαγγελματικοί σύλλογοι που λένε ότι

Εμείς δεν εκφραζόμαστε από κάποιους άλλους πανελλήνιους συλλόγους που λένε ότι να εφαρμοστεί ο νόμος, όπως είχαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ένα πανελλήνιο σύλλογο εστιατόρων κτλ. Που έλεγε εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί ο νόμος και στην Καβάλα. Ο Σύλλογος των Επαγγελματιών της Νέας Περάμου αυτό έκανε, έτσι, έβγαλε και ανακοίνωση ότι εμάς δεν μας εκφράζουν αυτά που λένε αυτοί. Δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Τώρα αυτά για τα πανηγύρια. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μια αισιοδοξία. Ίσως η σημερινή εκπομπή ή το μεσημέρι το ξεκαθαρίσουμε. Πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον και συζητιέται πάρα πολύ τι συμβαίνει στο χώρο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι το γνωστό. Οι ώρες κοινής ησυχίας. Ναι, θόρυβο είχαμε στα ποταμούδια, πανηγύρι. Χορός, μουσική. Ναι, αλλά και τηλέφωνα. Τηλέφωνα στην αστυνομία. Από τις 11 η ώρα η μουσική χαμήλωσε και στις 12 σταμάτησε. Γιατί? Γιατί κάποιοι ήθελαν να κοιμηθούν, ρε παιδιά. Ναι, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αυτοί είναι που ορίζουν. Αν πάρουν τηλέφωνο, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να επέμβει. Να ξέρετε ότι δεν θέλει. 100%. Αλλά είναι υποχρεωμένη. Και το κάνει. Και στην περίπτωση των ποταμουδίων δεν άλλαξε τίποτα από αυτά που γνωρίζαμε. Κάποιοι μπροστά στον ύπνο τους, και μάλιστα Σάββατο βράδυ, έτσι, την Κυριακή δεν θα ξυπνήσουν και νωρίς να πάνε στη δουλειά, το έκαναν το τηλέφωνο. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Ως συνήθως δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφέ.

0: Γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

0: κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.
1: Επανήλθαμε και θα συνεχίσουμε σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής στο ρυθμό των τοπικών, στο σχολιασμό των τοπικών ειδήσεων, εξελίξεων. Θα πάμε στο κέντρο της πόλης. Θα πάμε καλύτερα στην παραλιακή λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, όπου εκεί ατύπως μεν, αλλά πλέον έχει περάσει ότι το σημείο εκεί περίπου στις, ανάμεσα στις καφετέρειες και στις ταβέρνες από το ΝΟΚ μέχρι και το Λιμεναρχείο είναι ένας ελεύθερος χώρος όπου εκεί υπάρχει μια προτομή του Μπουρλοτιέρι Κανάρι που είναι δωρεά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Ναυτική Εβδομάδα πριν από αρκετά χρόνια αν θυμάμαι καλά. Τοποθετήθηκε λοιπόν αυτή η προτομή και έτσι ατύπως αυτό το σημείο ονομάζεται Πλατεία Κανάρι. Στην Πλατεία Κανάρι λοιπόν θα είναι σε λίγο καιρό, όχι άμεσα, το σημείο όπου θα γίνεται η έπαρση και η υποστολή της σημαίας που μέχρι τώρα και τώρα μάλλον γίνεται στο κάτω μέρος της κεντρικής πλατείας κάθε Κυριακή, πρωί και απόγευμα, ανατολή και δύση του ηλίου. Γι' αυτό υπήρχε μια, για αυτή την αλλαγή υπήρχε μια επικοινωνία ανάμεσα στην Μεραρχία και τον Ολκ Καβάλας.

και έγινε δεκτό από τον οργανισμό λιμένος και αυτό που απομείνει να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες με την έννοια να τοποθετηθεί εκεί ένας ιστός. Και να έχουμε την αλλαγή αυτή της συνήθειας την οποία έχουμε δεκαετίες. Δηλαδή να πηγαίνει το άγημα από τις σημαίες, από τη λέσχη αξιωματικών μέσω της οδού Βενιζέλου προς την πλατεία, να έχουμε την έπαρση και την υποστολή της σημαίας. Τώρα σε λίγο καιρό αυτό θα συμβαίνει στην παραλιακή Λεωφόρο και στην πλατεία Κανάρη. Τουλάχιστον το καλοκαίρι αυτό θα είναι πολύ πιο, αν θέλετε, βολικό και για το στρατό, αλλά από την άλλη εκεί είναι και ένας χώρος που δεν θα επηρεάζεται και τόσο πολύ και ένας κεντρικός άξονας οδικός στο κέντρο της πόλης. Όπως και να έχει όμως, σε λίγο καιρό θα αλλάξει και αυτή η συνήθεια. Τώρα, σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα και μία από τις αποφάσεις που θα πάρθουν είναι για αυτό πάλι, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να το πούμε έτσι. Είχαμε και είναι σταθερό αυτό, πεζοδρόμηση στην παραλιακή Λεωφόρο, αλλά είναι κάτι που δεν είναι της αρμοδιότητας του Δήμου Καβάλας αλλά του ΟΛΚ. Αυτό που είναι αρμοδιότητα του Δήμου Καβάλας είναι οι δρόμοι εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Και σήμερα θα πάρθει η απόφαση που είχε ξεκινήσει και υλοποιήθηκε και πέρσι, κάποιο διάστημα, μικρό όμως, για την πεζοδρόμηση της οδού Κριεζή και Αγίου Νικολάου. Η Κριεζή, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι κατεβαίνοντας από τα δικαστήρια τα παλιά προς την πλατεία, ο μοναδικός δρόμος που μπορείς να στρίψεις αριστερά και να μπεις στον Άγιο Νικόλαο. Η πρόταση λοιπόν που υπάρχει και αυτή θα υλοποιηθεί είναι ο δρόμος αυτός, και ο δρόμος αυτός που περνάει μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, την είσοδο δηλαδή, να πεζοδρομείται κάθε μέρα από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ έως και τις 6 το επόμενο πρωί. Έτσι ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος, να μην μπαίνουν αυτοκίνητα, είναι χώρος εκεί και σημείο διασκέδασης. Κάτι που δοκιμάστηκε πέρσι και έφερε αποτέλεσμα, δηλαδή ήταν κάτι που το ήθελαν οι καβαλιώτες και δούλεψε, να το πούμε απλά, και τώρα θα το έχουμε με απόφαση πάντα Δημοτικού Συμβουλίου από 1η Ιουλίου για 2 μήνες μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Να πούμε ότι υπήρχε και πέρσι, θυμάμαι, είχε και μια πεζοδρόμηση, απαγόρευση κίνησης των αυτοκινήτων εκεί κάτω στα σφαγεία. Δεν ξέρω αν αυτό υλοποιηθεί. Πάντως δεν υπάρχει ακόμα στην κουβέντα. Δεν το γνωρίζω. Τώρα πάμε λίγο στα αθλητικά, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο, όχι με αθλητικούς, έτσι, με αθλητικά γεγονότα, αλλά είχαμε γενικές συνελεύσεις, εκλογές, είχαμε αρκετή κίνηση, θα έλεγα. Θα ξεκινήσουμε με το Σάββατο, με την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Καβάλας που έγινε στο Ενεσιακό Γήπεδο στα Αμισιανά. Εκεί όπου πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Αφορούν το πρωτάθλημα, αφορούν τις ομάδες, θα το πούμε επιγραμματικά. Πλέον, όποια παιχνίδια μέσα στη διάρκεια της χρονιάς αναβάλλονται για διάφορους λόγους, είτε αυτό είναι καιρικές συνθήκες, είναι απαγορευτικό για τη Θάσο ή από την Θάσο, ή είναι ασθένεια
κάποιων ποδοσφαιριστών μιας ομάδας, μάλλον αυτό το αφήνουμε στην άκρη, όχι, δεν ισχύει, είναι, επαναλαμβάνω,

αν για κάποιο λόγο δεν γίνει ένα παιχνίδι, αυτόματα το παιχνίδι αυτό ορίζεται για την επόμενη Τετάρτη. Δηλαδή δεν έγινε Σάββατο Κυριακή το παιχνίδι, θα γίνει αυτόματα, θα το ξέρουν οι ομάδες ότι αυτό το παιχνίδι θα το παίξουν την Τετάρτη. Μοναδική εξαίρεση θα είναι αν εκείνη την Τετάρτη υπάρχει αγώνας κυπέλου. Τότε θα πάει τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Όπως και να είναι, το παιχνίδι θα γίνεται άμεσα, γιατί στη φετινή χρονιά είχαμε παιχνίδια που είχαν να δώσουν ομάδες έναν και ενάμιση μήνα πριν. Και αυτό το κακό θα σταματήσει και πολύ σωστά θα σταματήσει. Και ένα άλλο κακό είναι αυτό με τις αναβολές αγώνων λόγω ασθενείας. Αυτό το βρήκαν κάποιες ομάδες. Κάποιες ομάδες είχαν όντως πρόβλημα, κάποιες ομάδες το χρησιμοποίησαν για να μην δώσουν παιχνίδια. Έδιναν χαρτί από γιατρό, έχει ένας αριθμός παικτών, έχει πρόβλημα, γαστρεντερίτιδα δηλαδή, οτιδήποτε άλλο, αναβολή. Τώρα, αναβολή για τέτοιου είδους λόγους, ιατρικούς δηλαδή, με την έννοια ότι δεν μπορεί να παίξει κάποιος ποδοσφαιριστής, δεν θα παίξει, εντάξει, αλλά μια ομάδα αποτελείται από 20-25 άτομα. Υπάρχουν και άλλοι να τον αναπληρώσουν. Άρα, τέτοιου είδους αναβολές δεν θα γίνονται δεκτές και έτσι τα παιχνίδια θα διεξάγονται κανονικά. Αυτές ήταν δύο από τις πιο βασικές αποφάσεις που σπάρθηκαν. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου. Μία εβδομάδα νωρίτερα θα γίνει και ο πρώτος γύρος του κυπέλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΑΟΚ, Γενική Συνέλευση και εκλογές την Κυριακή στη Δημοτική Αγορά. Εκεί όπου μοναδικός υποψήφιος ήταν ο Λάκης Χατζιαποστολίδης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, πρόεδρος των παλεμάχων του ΑΟΚ, και ο οποίος μπαίνει πλέον στο τιμόνι του ΑΟΚ Καβάλα και όχι μόνο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο ΑΟΚ Καβάλα είναι και στίβος, είναι και μπάσκετ, είναι και βόλεϊ, είναι και μπάσκετ με αμαξίδιο. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Είχαμε 108 άτομα μέλη του ΑΟΚ που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες. Και είχαμε 21, αν δεν κάνω λάθος, 20-21 υποψηφίους. Εκλέχθηκαν οι 14 σύμβουλοι συν ένας ο πρόεδρος. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο αγώνας. Θα υπάρχει αυτοτέλεια. Τα τμήματα θα λειτουργούν μόνα τους, βεβαίως με υπό τη σκέπη του ΑΟΚ Καβάλα. Το βασικό πρόβλημα, θέμα είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εκεί όπου οι 11 από τους 14 θα διαμορφώσουν την διοικούσα επιτροπή. Και εδώ τώρα ξεκινάει ο αγών. Ξεκινάει ο αγώνας με την έννοια πια να βρεθούν χρήματα. Το α και το ω είναι αυτό. Να βρεθούν χρήματα για να έχουμε έναν προϋπολογισμό και η ομάδα να κατεβεί στο πρωτάθλημα, να συμμετέχει στον πρώτο από τους 10 ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής και να συμμετέχει και να παίξει με αξιοπρέπεια. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα πράγματα και ελείψει κάποιου μεγάλου οικονομικού παράγοντα που θα τραβήξει την ομάδα ψηλά, η ομάδα θα παίξει με χαμηλά την μπάλα. Και όπως υπόθηκε, μου έκανε εντύπωση αυτή η επισήμανση του Βασίλη Βακερτζή, ο οποίος αποχώρησε μετά από πολλά χρόνια από τα διοικητικά του ΑΟΚ μαζί με τον Αντώνη Αντωνίου. Ο ΑΟΚ, η Καβάλα δηλαδή, ο Πανιώνιος και η Παναχαϊκή είναι τα μοναδικά ιστορικά σωματεία που εκπροσωπούν μεγάλες περιοχές και πόλεις και έχουν μια ιστορία στο ποδόσφαιρο. Είναι τα μοναδικά ιστορικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα που ποτέ, μα ποτέ, στην ιστορία τους δεν υποβιβάστηκαν στην τοπική κατηγορία. Πάντα παίζουν στις εθνικές κατηγορίες. Τις χαμηλότερες, τις χαμηλότερες. Εδώ θα είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όμως ποτέ δεν έπαιξαν στις τοπικές κατηγορίες. Ο ΑΟΚ, να θυμίσω, μετά από αυτό το φιάσκο που είχαμε, βεβαίως την τεράστια αδικία που υπέστη και από την Α' Εθνική έπεσε στην Τέταρτη Εθνική, μαζί με το Βόλο, ο Βόλος δεν έπαιξε στην Τέταρτη Εθνική, έτσι. Η Καβάλα έπαιξε και συμμετείχε
Και μάλιστα ήταν

0: ήταν και έτσι, πολύ ζωντανή η ομάδα. Μετά αποκαταστάθηκε, έπαιξε στη Β' Εθνική, όπως και να έχει όμως δεν διαλύθηκε. Και βεβαίως έπαιξε στη Δ' Εθνική με τον κίνδυνο να υποβιβαστεί, αλλά δεν υποβιβάστηκε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεση με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog. Αλφα 88,6.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
11: Πλοίαριο εντός ναυπηγείου στην Σαλαμίνα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διαρκείας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας

0: την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Από την πλευρά του, η ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον Ιράγιο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στην Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυρισμού στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια επέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ενδράσεις της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρό εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά της επιτέθηκε με μαχαίρι και την σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζεται με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, ενώ από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε το παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κορτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι.

0: μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε...
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
7: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
6: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
8: Μην αφήνεις τους κάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
11: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
12: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη.

0: προηγμένη τεχνολογία αιχμής. Καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος των πρωινών της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και πάμε τώρα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο και βεβαίως μέλος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, την πρόεδρο των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, εννοώ την κυρία Κατερίνα Πετράκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Πετράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε εδώ και μέρες, εγώ προσωπικά είχα στο μυαλό να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί όταν έμαθα αυτή την είδηση, λέω είναι μια καλή είδηση για τους εργαζόμενους, πάλευαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πετύχουν ένα αίτημα που ήταν άκρως δικαιολογημένο, το πέτυχαν, αλλά δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους. Ο λόγος για την ένταξη των ανθρώπων που δουλεύουν στα νοσοκομεία, στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί δεν είναι για όλους, κυρία Πετράκη, αυτή η δικαίωση?
1: Λοιπόν, πρώτα να σας πω πώς έχει η κατάσταση μέχρι σήμερα.
0: Για να ακούσω.
1: Μέχρι σήμερα, λοιπόν, από το 2011 που επικαιροποιήθηκε η λίστα του ΙΚΑ για τα επαγγέλματα που είναι πονίκου στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα,
0: ναι,
1: οι νεοδιοριζόμενοι από το 2011 και μετά και στο δημόσιο, δεδομένου ότι πλέον όλοι έχουμε ασφαλιστικό φορέα το ΕΦΚΑ.
0: Ακριβώς.
1: Οι νεοδιοριζόμενοι, λοιπόν, η προσλήψη δηλαδή μετά το 2011 και μόνιμο προσωπικό δηλαδή, ήταν το καθεστώς ΒΑΕ.
0: Ναι.
1: Είχαν δηλαδή τα ένσημά τους, ήταν βαρέα και ανθυγιεινά. Η συζήτηση γινόταν για τις προσλήψεις πριν το 2011.
0: Οι παλαιότεροι εργαζόμενοι.
1: Το αίτημα, λοιπόν, αφορούσε αυτούς τους εργαζόμενους. Ικανοποιήθηκε κατά το ένα μέρος τώρα, δυστυχώς όμως συνεχίστηκε η αδικία. Δηλαδή, ο τίτλος του προς κατάθεση νομοσχεδίου είναι ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών και διασωστών. Δηλαδή, οι υπόλοιποι, τραυματιοφορείς, ΜΕΕΣ, χειριστές ακτινολογικού, παρασκευαστές, βιοχημικοί, φυσικοθεραπευτές, όλοι οι υπόλοιποι μένουν εκτός.
0: Θα συνεχίσουμε να έχουμε δηλαδή δύο ταχύτητες εργαζομένων σε αυτό το κομμάτι, στο νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Επιπλέον, ο νόμος που ισχύει για το συνταξιδοτικό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών,
0: ναι,
1: μιλάει για τις προσλήψεις πριν το 1993, διαχωρίζει δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου τους προσληφθέντες πριν το 1993 με τους προσληφθέντες μετά το 1993. Οι μετά το 1993 με ΒΑΕ πηγαίνουν στο 62. Οι πριν το 1993 βγαίνουν στα 55. Αυτό λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ισχύει από το 2015. Σε αυτή την περίπτωση πάλι, ενώ εντάσσει τους παλιούς εργαζόμενους, για αυτούς που είναι πριν το 1993, συνεχίζει να τους πηγαίνει στα 62. Δηλαδή, άλλη μια αδικία και σε αυτούς που εντάσσει τα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω εδώ στο νοσοκομείο της Καβάλας πόσοι είναι από τους συναδέλφους σας που τελικά δεν θα είναι, σύμφωνα με τη νέα αυτή απόφαση της κυβέρνησης, του Υπουργείου, ότι δεν θα είναι στην κατηγορία των ΒΑΕ.
1: Ο αριθμός.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετή. Είναι, σας είπα, όλη αυτή η κλάδη που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Και τώρα εγώ, ως τρίτος που ακούω, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι στο ακτινολογικό, που έχει κάθε μέρα είναι μέσα στην ακτινοβολία. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά δεν είναι βαρέα και ανθυγιεινά, το κυρίως το δεύτερο ανθυγιεινό επάγγελμα?
1: Ακούστε να σας πω το εξής για να δείτε γιατί τρέλα μιλάμε. Ο συγκεκριμένος κλάδος που αναφέρατε, ήδη το κράτος, η πολιτεία, του αναγνωρίζει ότι βρίσκεται κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες και του δίνει μειονότητα.

0: μειωμένο αθάριο, κατά μία ώρα, σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
1: Α, μάλιστα.
0: Για από να τη... καταλάβετε γιατί, γιατί παράνοια μιλάμε, γιατί παράνοια συζητάμε. Δηλαδή έχουμε κουραστεί πραγματικά να συζητούμε για τα αυτονόητα. Και πρέπει να σας πω, επειδή αφήνει να διαχέεται κάτι τέτοιο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, ότι δεν υπάρχει κάποιο κόστος οικονομικό, το αντίθετο.
1: Δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει κάποιο κόστος. Δηλαδή, εμείς που θα ενταχθούμε, όσοι θα ενταχθούμε στα ΒΑΕ, ναι, είναι προαιρετικό βέβαια, πρέπει να σας πω, γιατί πραγματικά υπάρχουν εργαζόμενοι, τους οποίους δεν τους αγγίζει καθόλου, οι πολύ παλιοί εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει το καθιστωτικό δικαίωμα. Θα πληρώνουμε παραπάνω υπασφάλιστρο. Δηλαδή, θα αυξηθούν οι κρατήσεις μας. Δεν είναι το ίδιο το υπασφάλιστρο με το απλό, ας πούμε, αυτό που
1: θέλει. Αλλά θα μειωθεί το καθαρό ποσό που παίρνετε στην τσέπη.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει οικονομικό κόστος. Αυτό το αντίθετο. Ένα αυτό και δεύτερον, η άλλη καραμέλα την οποία χρησιμοποιούν είναι ότι θα υπάρχει κύμα φυγής προς συνταξιοδότηση. Κύμα φυγής επίσης δεν θα υπάρχει προς συνταξιοδότηση, δεδομένου ότι σας είπα τους πριν το 93 που ενδεχομένως θα μπορούσαν, όσοι είναι έτσι, πολύ μικρός αριθμός έχει απομείνει, όσοι είναι που ενδεχομένως θα μπορούσαν πριν τα 62 να φύγουν, τους εγκλωβίζει πάλι ως όμηρους κανονικά, κλασική μέθοδος. Και μετά το 93 πρέπει να πάρει τα 62.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα υπάρχει κύμα φυγής. Αντιθέτως, κύμα φυγής υπάρχει από τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν και τις εξευθυλιστικές αμοιβές. Πρόσφατα θα σας πω, πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε παραίτηση χειρίστριας που στους χειριστές έχουμε μια έλλειψη που ξεπερνά το 70%. Χειρίστριας η οποία βρήκε εργασία στον ιδιωτικό τομέα με πρώτο μισθό 1.500 ευρώ. Χωρίς ρεπό οφειλόμενα, καταλαβαίνετε. Και με ΒΑΕ.
1: Και στο νοσοκομείο πόσα έπαιρνε?
0: Κάτω από 1.000.
1: Κάτω από 1.000. Δηλαδή, ξέρετε κυρία Πετράκη, είμαστε πολύ παλιοί στον χώρο.
0: Τα χρήματα τα έχουμε βγάλει. Το τι παίρνει ο καθένας, το έχουμε δημοσιεύσει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ξεκινάμε από τον τραυματιοφορέα με 650 ευρώ, πάμε στο ΔΕΤΕ νοσηλευτή, χειριστή κτλ. Που δεν ξεπερνούν τα 700 με 800 ευρώ. Αυτό θα πάρει ένας νεοδιοριζόμενος που θα έρθει στο νοσοκομείο. Συν τις συνθήκες που μόνο στο ακτινολογικό σε 10 άτομα οφείλονται 1.700 ρεπό, μέσο όρο ο καθένας έχει να παίρνει από 200 ρεπό.
1: 200 ευρώ κάθε εργαζόμενος στο ακτινολογικό, έτσι. Μάλιστα.
0: Και όταν η κάλυψη είναι στο 30%, λογικό είναι.
1: Και είναι ένα νευραλγικό πόστο εκεί. Ασφαλώς το ακτινολογικό. Όλοι από εκεί περνάνε, όλοι οι ασθενείς.
0: Δεν υπάρχουν επίγοντα χωρίς ακτινολογικό, χωρίς απεικόνηση. Δεν υπάρχουν επίγοντα. Όπως δεν υπάρχουν επίγοντα, πέρα από το ιατρικό, νοσηλευτικό και τραυματιοφορείς που είναι απαραίτητοι στον κύκλο εργασιών, δεν υπάρχουν επίγοντα χωρίς μικροβιολογικό.
1: Ακριβώς. Επίσης. Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Δεν υπάρχουν. Αυτά όλα είναι μια αλυσίδα.
1: Και όλοι αυτοί δεν λειτουργούν σαν θυγινό περιβάλλον. Είναι σχιζοφρένεια. Δηλαδή το ακούω και
0: ακριβώς.
1: Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς.
0: Εργαλεία υπάρχουν. Υπάρχει, σας λέω, ο κατάλογος του ΙΚΑ, ο οποίος έχει επικαιροποιηθεί. Και αν θυμάστε, τότε το 2011 είχαν πολλά επαγγέλματα εξαιρεθεί από αυτόν τον κατάλογο που υπήρχαν νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολλά επαγγέλματα είχαν εξαιρεθεί. Επίσης υπάρχει και το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη. Την Επιτροπή Μπεχράκη που το ίδιο το Υπουργείο, τα ίδια τα Υπουργεία, τα ίδια κυβέρνηση το σύστησε. Και αυτή την Επιτροπή. Το πόρισμα λοιπόν είναι τουλάχιστον 3 χρόνια στα σιρτάρια. Το οποίο μιλάει ακριβώς για τα ποια επαγγέλματα στο δημόσιο τομέα υγείας θα πρέπει να ενταχθούν σε καθεστώς βαρέα και οδηγινών. Και αυτά όλα με μελέτη, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος σε αυτά τα επαγγέλματα δεν μπορεί να εργάζεται στα 67 του έτη.
1: Έτσι. Δεν υπάρχουν και οι αντοχές. Δεν είναι και.
0: Ανθρωπίνο δεν μπορεί, λόγω αντοχών, και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το μυαλό που να μπορεί να τα απεξέρχεται.
1: Γιατί είναι και μια έτσι, θέση ευθύνης όλα αυτά. Δεν είναι έτσι απλά διεκπαιρεωτική.
0: Είναι θέσεις που απαιτούν να είναι σε εγρήγορση όχι μόνο το σώμα, όχι μόνο
1: και το
0: μυαλό,
1: ναι.
0: Και η ψυχή.
1: Ναι, και η ψυχή. Σωστά.
0: Είναι πράγματα δηλαδή που είναι αυτονόητα για όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα αυτονόητα.
1: Και ο Άδωνης τι λέει για όλα αυτά, κυρία Πετράκη? Ο Άδωνης τι λέει για όλα αυτά? Γιατί σε κάθε από τις επιτέλειες σας βάλαμε και στα ΒΑΕ.
0: Ακούστε, αυτό είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Δεν είναι του Υπουργείου Υγείας.
0: Είναι του Υπουργείου Εργασίας. Το ότι έχει να κάνει με τα ανθυγινά είναι του Υπουργείου Εργασίας. Βέβαια, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, γιατί το τελευταίο διάστημα αυτό που βγήκε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο. Συνεχώς η ΠΟΕ δεν κάνει στάση εργασίας. Στην τελευταία συνάντηση που υπήρχε στο Υπουργείο Εργασίας, δεν έγινε με την Υπουργό, με έναν γραμματέα, υπόθηκε ότι αυτή ήταν η πρόταση του Υπουργείου Υγείας.
1: Α, άρα

0: υπόθηκε και αυτό.
1: Γιατί μάλιστα το άκουσα κι εγώ σε κάποιες από τις επισκέψεις του για τα γένεια, έλεγε βάλαμε και σας βάλαμε και στα ΒΑΕ, μη διαμαρτύρεστε.
0: Και μάλιστα υπόθηκε ότι ναι μεν ο τίτλος του νομοσχεδίου που είναι υποκατάθεση λέει για νοσηλευτές, διασώστες κτλ. Αλλά επικαλείται ένα άρθρο το οποίο υπάρχει όντως μέσα στο σχέδιο νόμου, όπου εκεί είναι και οι τραυματιοφορείς και οι ΜΕΕΣ. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν ψηφιστεί, βέβαια. Γιατί μάλιστα ξέρετε από την κατάσταση μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να υπάρχουν και διαφορές.
1: Τώρα είναι η στιγμή του αγώνα, τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσετε αυτό που πρέπει και όλοι μαζί για να περάσουν και αυτά τα αυτονόητα μέσα στο νομοσχέδιο.
0: Ασφαλώς. Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι δυνατόν οι χώροι είναι έτσι όπως είναι, ειδικά στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι όπως είναι με τις τόσες δυσκολίες λόγω των συνθήκων εργασίας, που λένε έχουν καταστήσει απάνθρωπες, που δεν υπάρχει περιθώριο για νέο διαχωρισμό. Πραγματικά
1: σωστά,
0: δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Σωστά. Τώρα, μια και σα έχουμε στο τηλέφωνο.
0: Από τις σχέσεις εργασίας που υπάρχουν, πέραν όλων των υπόλοιπων, και μόνο από των πολλών μορφών σχέσεις, ελαστικές σχέσεις εργασίας που υπάρχουν, υπάρχει ήδη μια διχόνοια σε αυτό. Φανταστείτε να υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, όντως. Ξέρετε, αυτό ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Είμαστε πολύ παλιά. Και εσείς πολύ παλιά, είστε και εγώ στο χώρο αρκετά χρόνια. Θυμάμαι ότι κάποια χρόνια πριν το να μπει κάποιος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις απολαβές που υπήρχαν ήταν εντελώς διαφορετικά. Έξω, όταν έλεγαν έξω στον ιδιωτικό τομέα, οι απολαβές ήταν πολύ μικρότερες. Και έμπαινε στο δημόσιο και έπαιρνε και τις απολαβές. Τώρα έχει αλλάξει άρδιν. Ανάποδα γύρισε.
0: Ακριβώς το αντίθετο τώρα έχει. Ακριβώς το αντίθετο. Πραγματικά πριν ήταν επιδίωξη το να έρθει κάποιος να εργαστεί με σωστές συνθήκες εργασίας. Τώρα, για να καταλάβετε ότι ακόμη και από αυτούς που εργάζονται στα νοσοκομεία, αυτοί που πραγματικά δουλεύουν σε χειρότερες συνθήκες είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι. Για να δείτε το οξύμορο του θέματος.
1: Ναι.
0: Γιατί αμοιβές χαμηλότερες ή πρόγραμμα με πολλά ρεπό οφειλόμενα δεν το δέχεται η εργάνη. Του ιδιωτικού δικαίου δηλαδή.
1: Βέβαια. Σωστά.
0: Δεν
1: σωστά
0: το δέχεται, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις σε τμήματα που οι νεοδιορισμένοι ιδιωτικού δικαίου να μην έχουν οφειλόμενα ρεπό και να έχουν οι μόνιμοι, οι οποίοι είναι στην παλιότερη.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Υπάρχουν ήδη πολλά προβλήματα. Δεν μπορεί να προσθεθεί και ένα νέο.
1: Έτσι,
0: και μάλιστα
1: αυτό
0: κάτι το οποίο θα κοστίσει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει
1: δεν έχει κόστος για την κυβέρνηση. Τώρα, θέλω δύο ερωτήματα. Καταρχήν, πώς πάνε τα πράγματα στο ΤΕΠ, πώς λειτουργούν τα πράγματα τις πρώτες μέρες μετά την ανακοίνωση, μετά την ανακαίνιση.
0: Αυτό το πραγματικά που υπάρχει, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στο νέο ΤΕΠ, στους νέους χώρους, το είχαμε πει και από την αρχή, το είχαμε προβλέψει, είναι ότι απαιτείται λόγω του χώρου και της διαμόρφωσης του χώρου περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν δυνατεί η διεύθυνση να ενισχύσει το προσωπικό. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι όπως είναι χωρισμένο, συγκεκριμένα θα σας πω, έτσι όπως είναι χωρισμένο, το παιδιατρικό ΤΕΠ βρίσκεται ακριβώς στην άλλη άκρη. Παλαιότερα υπήρχε επαφή.
1: Ναι, δίπλα ήταν.
0: Τώρα
1: ναι,
0: δεν υπάρχει. Αναγκαστικά απαιτείται να υπάρχει εκεί μόνιμα νοσηλευτής.
1: Ναι, κατάλαβα. Σε αυτή την περίπτωση
0: τώρα, έτσι όπως είναι με τέσσερα άτομα στη βάρδια απόγευμα και νύχτα, είναι αδύνατον αυτό.
1: Να συμβεί.
0: Κατά τα άλλα, σαφέστατα είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες, αλίμονο. Έτσι, και το κτηριακό είναι μια ενίσχυση, είναι μια σταγόνα τέλος πάντων στις συνθήκες εργασίας. Υπάρχει.
1: Ναι,
0: κανείτε το.
1: Αφισβητή.
0: Εννοείται βέβαια ότι το ψυχοδυναμικό είναι το πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται αυτό.
1: Τώρα, τελευταία ερώτηση. Γιατί έχει γίνει πολύ θόρυβος, έχει γίνει και μεγάλη κουβέντα για το κηλικείο. Το κηλικείο πλέον έχει σταματήσει τη λειτουργία του και από ό,τι έχω μάθει έχουν μπει τρεις αυτόματοι πολιτές εκεί. Και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να γίνει και πάλι ένας διαγωνισμός με κατώτερη τιμή του διαγωνισμού, του πλειοδοτικού, 13.500 ευρώ.
0: Όχι, ήταν και στον προηγούμενο διαγωνισμό.
1: Ναι, είναι αυτό το ποσό, κυρία Πετράκη, ρεαλιστικό με τις συνθήκες τις τωρινές στην οικονομία? Δηλαδή, θα υπάρξει κάποιος, πιστεύετε, θα υπάρξει κάποιος επαγγελματίας που θα μπει και θα πει ότι εγώ θα μπω στο νοσοκομείο και θα δίνω 13.500 ευρώ στο νοσοκομείο για να λειτουργώ? Βγαίνει δηλαδή με λίγα λόγια. Εσείς, γιατί είστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί πέρα. Ένα σχόλιο θέλω.
0: Καταρχήν, να σου πω σχετικά με τον προηγούμενο ανάδοχο ότι δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες και όλες οι δυνατότητες που μπορούσαν να δοθούν. Όλες. Με διακανονισμούς, με δόσεις, με οτιδήποτε. Όλες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά όλες. Και σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης. Όλες. Και είναι μια διαδικασία η οποία δεν ήταν τωρινή. Έτσι, έχει τουλάχιστον ένα χρόνο που γίνεται αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δόθηκαν όλες οι δυνατότητες.
1: Και ήταν ο επαγγελματίας, δεν είναι από την Καβάλα, έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Όχι, όχι. Mm-hmm. Σε σημείο που αν συνεχιζόταν ενδεχομένως να υπήρχε και πρόβλημα για το ίδιο το ΔΣ.
1: Μάλιστα.

0: αν συνεχίζονταν.
1: Γιατί
0: παραπάνω.
1: Έχετε κι εσείς, ναι, είτε, ελέγχεστε κι εσείς. Δεν είναι μόνο ελέγχετε. Ναι.
0: Εσύ όμως ότι δόθηκαν, εξαντλήθηκαν τα πάντα δηλαδή.
1: Όλα τα περιθώρια.
0: Τις ευκαιρίες. Τώρα, ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε ακριβώς. Εκείνες ήταν ακριβώς το ίδιο ποσό. Υπήρχαν τρεις υποψήφοι τότε. Απλά ο ανάδοχος ανέβασε πάρα πολύ το ποσό.
1: Και πήγε 17, αν θυμάμαι καλά.
0: Νομίζω 19, αν θυμάμαι.
1: 19, μάλιστα.
0: Νομίζω 19.
1: Άρα, δηλαδή, τώρα πιστεύετε ότι με 13,5 κάποιος είναι κάποιος συντηρητικά, θα υπάρχει και θα μπορεί να βγαίνει, δηλαδή, ένας επαγγελματίας. Γιατί όχι,
0: από
1: εγώ το βλέπω και ως πολίτης, έτσι.
0: Η συζήτηση με τις οικονομικές υπηρεσίες, γιατί ήρθε και αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή ο προηγούμενος διαγωνισμός ήταν σε αυτό, ξεκινούσε από αυτό, δεν μπορούσε να κατέβει παρακάτω. Ήταν δηλαδή το χαμηλότερο που μπορούσε για να ξεκινήσει ο νέος διαγωνισμός. Βέβαια, το ιδανικό θα ήταν, ξέρετε, και μάλιστα αυτό είχα προτείνει εγώ, να πάμε στον προηγούμενο διαγωνισμό, στον αμέσως επόμενο. Για να γίνουν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες.
1: Στον επιλαχόντα δηλαδή, στην ουσία.
0: Ναι, αλλά είχαν λήξει και δεν γινόταν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και αυτό γίνεται νέο διαγωνισμό, που δυστυχώς ο χρόνος θα είναι μεγαλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση τώρα θα ξεκινήσει. Εάν δεν υπάρχουν, υποθέτω ότι θα πάμε σε νέο διαγωνισμό μετά. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν υποψήφοι με αυτό το ποσό.
1: Με κατώτερο ποσό δηλαδή. Κατώτερο από το 13.500.
0: Και θα πέσει. Αλλά νομίζω ότι ήταν δεσμευτικό.
1: Πήγε 17, αν θυμάμαι καλά.
0: Νομίζω 19, αν θυμάμαι.
1: 19, μάλιστα.
0: Νομίζω 19.
1: Άρα δηλαδή τώρα πιστεύετε ότι με 13,5 κάποιος είναι κάποιος συντηρητικά, θα υπάρχει και θα μπορεί να βγαίνει δηλαδή ένας επαγγελματίας. Γιατί όχι,
0: από
1: εγώ το βλέπω και ως πολίτης, έτσι.
0: Η συζήτηση με τις οικονομικές υπηρεσίες, γιατί ήρθε και αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή ο προηγούμενος διαγωνισμός ήταν σε αυτό, ξεκινούσε από αυτό, δεν μπορούσε να κατέβει παρακάτω. Ήταν δηλαδή το χαμηλότερο που μπορούσε για να ξεκινήσει ο νέος διαγωνισμός. Βέβαια, το ιδανικό θα ήταν, ξέρετε, και μάλιστα αυτό είχα προτείνει εγώ, να πάμε στον προηγούμενο διαγωνισμό, στον αμέσως επόμενο. Για να γίνουν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες.
1: Στον επιλαχόντα δηλαδή, στην ουσία.
0: Ναι, αλλά είχαν λήξει και δεν γινόταν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και αυτό γίνεται νέο διαγωνισμό, που δυστυχώς ο χρόνος θα είναι μεγαλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση τώρα θα ξεκινήσει. Εάν δεν υπάρχουν.

0: γρήγορα η διαδικασία.
1: Στον επιλαχόντα αλλά, δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι, αλλά είχαν λήξει και δεν γινόταν.
1: Mm, μάλιστα.
0: Οπότε και αυτό γίνεται νέο διαγωνισμό που δυστυχώς ο χρόνος θα είναι μεγαλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση τώρα θα ξεκινήσει. Εάν δεν υπάρχουν, υποθέτω ότι θα πάμε σε νέο διαγωνισμό μετά. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν υποψήφοι με αυτό το ποσό.
1: Με κατώτερο ποσό δηλαδή. Κατώτερο από το 14.500.
0: Και θα πέσει. Αλλά νομίζω ότι ήταν δεσμευτικό για το Διοικητικό Συμβούλιο να ξεκινήσει από αυτό που ήταν το προηγούμενο και που υπήρχαν προσφορές.
1: Υπήρχαν τρεις, όπως είπατε. Ναι, μάλιστα.
0: Υπήρχαν τρεις. Καταλάβατε. Οπότε ναι. Ενδεχομένως να μην γινόταν. Γιατί η πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Νομικού Συμβούλου ήταν αυτή.
1: Ξέρετε, τώρα στο μυαλό μου το αναφέρει το άλλο. Γιατί κάποια στιγμή χρειάστηκε να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και εξεπλάγει. Όταν πρώτη φορά πήγα και είδα μια τυρόπιτα να πωλείται με 70 λεπτά. Και γιατί ρώτησα, γιατί εκεί το λειτουργεί ο Σύλλογος των Εργαζομένων, το κηλικείο. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει στην Καβάλα.
0: Όπως είπατε κι εσείς, είστε παλιός
1: ναι.
0: Στο επάγγελμα. Θα θυμάστε λοιπόν ότι εμείς ο Σύλλογος, πριν ανέβουμε στο νέο νοσοκομείο και πριν.
1: Το ζητήσατε.
0: Το είχαμε ζητήσει.
1: Έτσι.
0: Και ο τότε διοικητής το αρνήθηκε. Και μάλιστα δεν το είχαμε ζητήσει μόνοι μας. Το είχαμε ζητήσει και είχαμε κάνει τότε συμφωνία και με το Σύλλογο των Νευροπαθών και με τον Καρκινοπαθών.
1: Έχει περάσει, έχει τελειώσει αυτό. Δεν υπάρχει τώρα πλέον στον ορίζοντα.
0: Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί και το σχέδιο ήταν τελείως διαφορετικό και η δικιά μας η πρόταση είχε να κάνει με το να γίνει, να υπάρχει και φαγητό, να γίνει σε άλλο χώρο, έτσι, εκεί που είναι η τραπεζαρία.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης να μην υπάρχει για κανέναν από τους τρεις συλλόγους κανένα κέρδος. Όποιο ήταν το
1: ακριβώς,
0: κέρδος
1: ναι.
0: Θα έπαινε στην τιμή.
1: Όπως, ναι, όπως, και βεβαίως ό,τι κέρδος υπήρχε να πέφτει στο νοσοκομείο όπως συμβαίνει και στην Αλεξανδρούπολη.
0: Στην τιμή.
1: Ναι, ναι,
0: τιμή.
1: Ναι,
0: ούτε καν ναι. Στην Αλεξανδρούπολη μπαίνουν σε λογική. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό γιατί είναι πραγματικά η δουλειά του συλλόγου, ειδικά του συλλόγου, του σωματείου των εργαζομένων, δεν είναι εμπορική.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Είναι καθαρά συνδικαλιστική. Δεν μπορούμε ούτε πολιτιστικό σύλλογο σήμερα. Ούτε τίποτα άλλο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι όμως θα μπορούσε να γίνει τότε με αυτόν τον τρόπο, να γίνει σε άλλο χώρο, γιατί εκεί δεν είναι ο χώρος για κηλικείο
1: ναι.
0: Που υπάρχει τώρα. Μπορούσε να γίνει στο μείον ένα και που είναι η τραπεζαρία, που έχει και έφριο.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ναι, θα μπορούσε λοιπόν να γίνει έτσι και θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να υπήρχε όφελος όχι μόνο για τους εργαζόμενους, για όλο τον κόσμο.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Είναι τιμές πραγματικά. Απορείς. Είναι αλήθεια, είναι μήπως έχουν γίνει κάποιο λάθος. Εγώ την πρώτη φορά εξεπλάγει είναι εντελώς. Δεν ήξερα και ρωτούσα.
0: Δεν υπάρχει αντίτιμο εκεί γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Άρα χάθηκε αυτή η ευκαιρία και τζάμπα το συζητάμε τώρα στην ουσία.
0: Υπάρχει κέρδος που πολλές φορές δημιουργεί γιατί αποφασίζουν κάποιοι από τα χρήματα που έχουν κέρδος να τα κάνουν δωρεές στο νοσοκομείο.
1: Ναι,
0: για μένα
1: ναι.
0: Αυτά είναι όλα λάθη. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα κέρδος, να μην ανακατεύεται τα σωματεία με κέρδη. Όποιο είναι το κέρδος,
1: να πέφτει στη τιμή.
0: Να χαμηλώνει τιμές. Να μπορείς δηλαδή να πάρεις ένα καφέ και με 50 λεπτά.
1: Ανέκδοτο. Δυστυχώς το έχουμε χάσει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κυρία Πετράκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ήταν η Κατερίνα Πετράκη. Νομίζω ότι ήταν μια χρήσιμη κουβέντα και για την κατάσταση στα Βαρέα και Αθηγινά, εκεί που είναι στην ουσία, αν περάσει αυτή η απόφαση της κυβέρνησης, νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση, θα έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Έτσι, μόνιμους εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Μιλήσαμε και για το ΤΕΠ, μιλήσαμε και για το κηλικείο. Εκεί, όπου τώρα το κηλικείο έχει κλείσει. Με αρκετά χρέη από την πλευρά του επιχειρηματία που το λειτουργούσε, όταν αυτός ο διαγωνισμός, έτσι ξέρετε, για να πάρω το έργο από τις 13.500 που ήταν ο αρχικός το μίνιμουμ, αυτός το πήγε στα 19, δηλαδή 5.500 παραπάνω από αυτό που ήταν το όριο για να πάρει τη δουλειά. Προφανώς δεν βγήκε, τώρα δεν ξέρω με 13.500 αν μπορεί να βγει, επαναλαμβάνω, με τις συγκεκριμένες συνθήκες οικονομικές εδώ, την αγοραστική περίφημη δύναμη του κόσμου. Λοιπόν, αυτά που μας ξεπεράσαμε και το όριο. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι 12 η ώρα στο μεσημεριανό μαγαζίνο. Μέχρι τότε να είστε καλά.
2: Το Cosmopolis Festival επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπος συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια.

0: στο cosmopolisfestival.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στους ανωδικούς άξονες Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην Αγίου Κωνσταντίνου προς την πλατεία Καραϊσκάκη και στην Πειραιώς από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Ομόνοια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον, τη Σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στη Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Τροπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα, όπου ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ, καθώς και μια τσάντα εργαζομένου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση ρωσικού ντρόουν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν.

0: λύσουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινο πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22, 22 Ιουνίου του 2026. Καλώς ήρθατε, Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο το φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζοντας τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης, που όπως κάθε μέρα διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιάζη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Αυτό που ακούμε είναι ο Stevie Wonder όταν ήταν 13 μόλις ετών. Στα 13 του ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι, λεγόταν Ακροδάκτυλα, Fingertips, και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1963. Τι άλλο, το ημερολόγιο γράφει ότι σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση εξέδωσε την απόφασή της με την οποία καταδίκαζε τον Γαλιλαίο ως αιρετικό, επειδή επέμενε στην τρελή άποψη ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά η γη γύρω από τον ήλιο. Αίρεση αποφάσισε σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση. Ο Γαλιλαίος, για να γλιτώσει το κεφάλι του, είπε «Ναι, έχετε δίκιο, πράγματι η θεωρία μου είναι τρελή. Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, όχι η γη γύρω από τον ήλιο».

0: Ο θρύλος λέει ότι φεύγοντας από την Ιερά Εξέταση καθοδόν κάτω κατέβαινε τα σκαλιά, ο Γαλιλαίος μονολόγησε «Επούρσι μόβε» και όμως γυρίζει. 330 χρόνια μετά η εκκλησία του ζήτησε συγγνώμη. Και όμως γυρίζει, ναι. Και όμως γυρίζει. Θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της ημέρας. Γυρίζει ο Βελιμίρο Μπράδοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Μοναχός μου πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.
0: Ναι, ο Μπράντοβιτς γυρίζει στον Παναθηναϊκό, μια τρέλα στους οπαδούς. Είναι, όπως λέει ένας φίλος, είναι σαν να λες σε έναν Πασόκο ότι σηκώθηκε ο Ανδρέας και γυρίζει να πάρει το Πασόκ. Γενικώς πράσινες χαρές. Παρουσιάστηκε και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Οι πρώτες μεταγραφές δείχνουν επίδειξη ισχύως. Εντάξει. Για καλοκαίρι όλα καλά. Παραπιπτόντως, επειδή αυτό βέβαια είναι τραγούδι συνδεδεμένο με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια, για σκεφτείτε, 30 χρόνια στρογγυλά από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, θα είναι ένα από τα θέματα της εβδομάδας, γιατί το Πασόκ προσπαθεί να επενδύσει στη μνήμη του για να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες. Το έχει ξανακάνει.

Αλλά επαιτειακά, σαν σήμερα 1971, η Τζόνι Μίτσελ κυκλοφόρησε το άλμπουμ Blue. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένα από τα 10-15 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Σίγουρα το σπουδαιότερο και το πιο πετυχημένο της Τζόνι Μίτσελ. Αν θέλετε το κουτσομπολιό, είναι ένα άλμπουμ που γράφτηκε ενώ εκείνη χώριζε μετά από πολλά χρόνια με τον Γκραμ Νας και είχε μια σύντομη, όπως αποδείχθηκε, αλλά θυελώδη ερωτική περιπέτεια με τον James Taylor. Μουσικά κουτσομπολιά. Λοιπόν, το βιβλίο της ημέρας έχει τίτλο Regime Change, αλλαγή καθεστώτος δηλαδή. Κυκλοφόρησε στην Αμερική, το έχουν γράψει δύο δημοσιογράφοι των New York Times, και είναι ένα βιβλίο που έχει πίσω του τρεις μήνες δουλειάς, μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες συνεντεύξεις και μερικές ώρες συζητήσεων με τον ίδιο τον Donald Trump. Το highlight του βιβλίου είναι μια συνάντηση που είχαν οι συγγραφείς με τον Τραμπ. Εκείνος τους έδειξε περήφανος μια επιστολή που είχε λάβει από έναν ιστορικό, όποιος του έγραφε ότι σε σύγκριση με τον Ατίλα, τον Τζέγκιν Χάν, τον Ναπολέοντα, τον Στάλιν, τον Μάο και τον Χίτλερ, που ήταν όλοι τρομεροί ηγέτες, εκείνος έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρεπιπτόντως, κανένας από τους ηγέτες με τους οποίους συγκρινόταν δεν ήταν εκλεγμένος ηγέτης δημοκρατικής χώρας, εννοείται. Εξού και το τέλος του βιβλίου. Αλλαγή καθεστώτος. Ίσως η πιο πιπεράτη λεπτομέρεια είναι μια αφήγηση για το πώς μια μέρα μια συνεργάτης του, η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, μπήκε στο βαλγραφείο και βρήκε τον πρόεδρο να κρατάει ένα σωληνάριο σούπερ κόλας και να κολλάει χρυσές κορδέλες στο τζάκι για να το διακοσμήσει κατά το γούστο του, που βεβαίως το γούστο του θέλει πολύ χρυσό γύρω-γύρω. Γενικώς, ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί κύματα όπου και αν βρίσκεται. Έχει δημιουργήσει ένα κύμα στην Ιταλία, όπου κατηγόρησε την Μελόνι ότι εξευτελίστηκε παρακαλώντας τον για μια φωτογραφία έτσι για να τα φτιάξουν, αλλά εκείνος της έκανε το χατήρι, όμως δεν είναι φίλος της πια. Χαμός στην Ιταλία. Χαμός και στην Αλβανία, όπου μια επένδυση του γαμπρού, του Κούσνερ, στα τι γνωστό θέμα με την επένδυση στην προστατευόμενη εκεί λιμνοθάλασσα με το παλιό μοναστήρι, προκαλεί διαρκώς αναταραχές. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη διαδήλωση, λένε, που έχει γίνει ποτέ στα Τύρανα εναντίον του Ράμα, με αφορμή αυτήν την επένδυση. Μεγαλύτερη φασαρία στη Βρετανία. Περιμένουν εξελίξεις σήμερα ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος

0: τον Ιούλιο συμπληρώνει μόλις 2 χρόνια από τη θριαμβευτική εκλογή του. Θυμίζω, τον Ιούλιο του 2024 είχε κερδίσει τις εκλογές, όχι με υψηλό ποσοστό, 34% είχε πάρει, αλλά ο εκλογικός νόμος είναι έτσι στη Βρετανία, που πήρε το 63% των εδρών. Με το 34% των ψήφων είχε μια από τις ισχυρότερες πλειοψηφίες που υπήρξαν ποτέ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν θα αντέξουν τα 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στην ημέρα, τώρα είναι στη Downing Street, το απόγευμα πρέπει να πάει στη Βουλή και άρα εκεί περιμένουν όλοι να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα. Όλοι προεξοφλούν ότι θα παραιτηθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι η επικοινωνία που είχε με μερικούς υπουργούς της κυβέρνησής του ήταν μάλλον κακή. Εκείνοι του είπαν ότι έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από το πρόσωπό τους, συνεπώς αν δεν παραιτηθεί εκείνος θα παραιτηθούν αυτοί. Από την άλλη μεριά, ο καινούριος που εμφανίζεται και αυτό σήμερα στο Κοινοβούλιο μετά την εκλογή του στο Μέκερφιλντ έξω από το Μάντσεστερ, θα εμφανιστεί στη Βουλή. Λέει ότι έχει ήδη 200 υπογραφές βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητούν να είναι αυτός ο επόμενος αρχηγός. Συνεπώς το ρολόι αρχίζει να γυρίζει. Το μεγάλο θέμα της ημέρας φυσικά είναι ο Περσικός κόλπος. Περάσαμε 3 ημέρες αγωνίας, από ώρα σε ώρα, από δήλωση σε δήλωση. Μιλάνε, δεν μιλάνε, πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν, τα βρίσκουν ή τα σπάνε, ανοίγουν ή κλείνουν τα στερνά του Ορμούζ. Τελικά μετά από ένα τριήμερο θρίλερ, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, βγήκε άσπρος καπνός. Οι διαπραγματευτές, δηλαδή Κατάρ και Πακιστάν, βγήκαν και δήλωσαν περίχαρης ότι οι συνομιλίες έληξαν επιτυχώς σε αυτό το γύρο. Συνεπώς συνεχίζονται στην επόμενη φάση τους, τις επόμενες ημέρες, και συμφωνήθηκε μια λύση, δηλαδή να υπάρξει ένας μηχανισμός αποτροπής κρίσεων για το Λίβανο. Χαρμόσυνα νέα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, αλλά σήμερα το πρωί το πετρέλαιο πέφτει. Το βαρέλι του Brent έχει κατέβει ξανά κάτω από τα 80 δολάρια. Είναι στα 79 και 6 λεπτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Προς το παρόν επιβεβαιώνεται η πρόβλεψή σου ότι αποκλείεται να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες και ότι με κάποιο τρόπο κάτι θα γίνει, δηλαδή θα κλωτσιθεί το τενεκεδάκι των συνομιλιών παρακάτω.
1: Θα ήθελα να κάνω και μία άλλη πρόβλεψη και να επιβεβαιωθεί ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα είμαστε νταμπλούχοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τώρα που έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες.
0: Είσαι και εσύ στο κλίμα της εφορίας. Ωραία. Εντάξει, είμαστε. Δικαιούμαστε ένα καλοκαίρι εφορίας και μετά μακάρι όλα να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μία πράγματι δύσκολη θέση, και επειδή αναφέρθηκες πριν σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που είναι το Regime Change.
0: Ναι.
1: Regime Change, αλλαγή καθεστώτος δηλαδή, δεν είχαμε στο Ιράν. Mm-hmm. Όπως επιθυμούσε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου.
0: Σωστά.
1: Και κατά τα φαινόμενα για το προβλεπτό μέλλον, αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε την καθεστωτική αλλαγή που επεδίωξαν με τις πολεμικές επιχειρήσεις των 37 ημερών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει από τη μία ανυπομονησία, από την άλλη όμως έχει παραμείνει ιδιαίτερα, και αυτό είναι που εγώ κρατώ και γι' αυτό είχα την αισιοδοξία εδώ και πολλές εβδομάδες ότι δεν θα επιστρέφαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις, mm-hmm. για τα χαρακτηριστικά του και για γνωρίσματα και για την προσωπικότητά του, έδειξε μία, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτη και αξιοσημείωτη υπομονή στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 8 Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και καταλήξαμε σε συμφωνία μόλις πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε πολλά όλο αυτό το διάστημα από τον Τραμπ, και ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και ότι είμαστε μακριά και ότι θα τους ισοπεδώσω και ότι θα τους καταστρέψω τις γέφυρες, τις υποδομές, θα αφανίσω το ιρανικό πολιτισμό και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, γιατί ο Τραμπ διαπίστωσε εγκαίρως, λέω εγώ, θα μπορούσε να μην είχαν καν ξεκινήσει αυτές οι επιχειρήσεις, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούσε, τα εργαλεία δηλαδή που είχε στα χέρια του, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντριπτικά η μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στον πλανήτη από κάθε άλλη χώρα, συγκρινόμενες, και το Ισραήλ βέβαια πάρα πολύ ισχυρό και αναβαθμισμένο στρατιωτικά, διαπίστωσε λοιπόν ότι τα εργαλεία που είχαν στα χέρια τους, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής, δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Επομένως δεν είχε κανέναν λόγο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο μόνος λόγος για να το κάνει αυτό, mm-hmm. είναι αν

0: κατάσταση πραγματικά δεν πάει καλά και φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και κρίνει τότε ότι μία εκ νέου επιχείρηση σε βάρος του Ιράν μπορεί να του δώσει κάποιους πόντους στο εσωτερικό. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχει μία από ένα μούδιασμα στους πολύ στενούς υποστηρικτές μέχρι μία απογοήτευση σε αυτούς που βρίσκονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αλλά και πέραν αυτού για την ίδια τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως κουβεντιάζαμε και μαζί, δεν φαίνεται κανένας από τους όρους τους αμερικανικούς να έχει ικανοποιηθεί σε αυτή τη συμφωνία.
1: Τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι εξελίξεις εξαρτώνται περισσότερο από το εσωτερικό πολιτικό κλίμα και τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και λιγότερο από το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο τον ίδιο και στο Ιράν το ίδιο. Απλώς ήθελα να παρατηρήσω ότι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, κατά πάσα πιθανότητα τέλος Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Όπου επίσης ο Νετανιάχου έχει ανάγκη κάτι να γίνει για να μην ιτηθεί στις εκλογές αυτές.
0: Είναι σαν να είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω ότι υπάρχουν πολλοί συντελεστές σε αυτή την εξίσωση, που είναι αρκετά σύνθετοι. Ένας από αυτούς είναι και το Ισραήλ. Εγώ θέλω να κρατήσουμε, Παύλο, το εξής πριν πω για το Ισραήλ μια κουβέντα. Χώρες που βρισκόντουσαν στο περιθώριο, όπως το Πακιστάν, χώρες οι οποίες είχαν πληγεί σοβαρά από τα χτυπήματα του Ιράν, όπως το Κατάρ, βρίσκονται σήμερα στον αφρό γιατί διαμεσολάβησαν και από ό,τι φαίνεται το έκαναν πετυχημένα. Και μάλιστα προσπαθώντας να καλύψουν το χάσμα, όχι ότι έχει καλυφθεί, έτσι δεν είμαστε ακόμα εκεί σε καμία των περιπτώσεων. Οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι μέρες εντατικών διαβουλεύσεων, αλλά πάντως υπάρχει ένα θετικό ότι άφησαν πλέον τη συζήτηση αυτή να γίνει σε τεχνικό επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να μιλάς για το πυρηνικό πρόγραμμα και να γίνονται οι κουβέντες μόνο μεταξύ του Βανς αλλά και του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου ή του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτές οι συζητήσεις να περάσουν στους εμπειρογνώμονες. Αυτό που όμως θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ακριβώς επειδή στον κόσμο του Τραμπ και λόγω της ανυπομονησίας του από τη μία και λόγω των άστοχων επιλογών από την άλλη και λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον τη διαπραγματευτική ισχύ που είχαν στο παρελθόν, παρότι είναι πολύ ισχυρές οικονομικά και στρατιωτικά, αυτό δεν μπορούν να το μετουσιώσουν σε διαπραγματευτική ισχύ, σε ένα του δηλαδή, σε συγκριτικό πλεονέκτημα όταν κάνουν διαπραγμάτευση. Απαιτούνται διαμεσολαβητές. Σήμερα η διαμεσολάβηση είναι μια δεξιότητα που δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά είναι μια δεξιότητα η οποία αποφέρει καρπούς και την οποία μπορείς να εξαργυρώσεις. Και το λέω αυτό και προς τη δική μας πλευρά, γιατί και στα Βαλκάνια έχουμε σοβαρά ζητήματα και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε σοβαρά ζητήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να αναπτύξουμε αυτόν τον ρόλο. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ κρίσιμος για τα συμφέροντά μας. Κλείνω την παρένθεση αυτή.
1: Ναι, ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι αυτή, γιατί είναι έξω από την ατζέντα μας. Δεν τα πολύ συζητάμε. Δηλαδή και δεν έχουμε και τη φιλοδοξία να το κάνουμε, νομίζω, γενικώς. Αλλά καλό είναι να αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό μας.
0: Κανονικά θα έπρεπε, γιατί έχουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κράτους που μπορεί να είναι κοινά αποδεκτό και να παίξει αυτό τον ρόλο. Έρχομαι τώρα στο Ισραήλ. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Νετανιάχου όπως εξελίσσεται την κατάσταση. Ο Νετανιάχου, όπως πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει, έχει υποσχεθεί ολοκληρωτική νίκη. Αν δεν έχει την ολοκληρωτική νίκη στη τσέπη του, σίγουρα στις εκλογές πηγαίνει με ένα σημαντικό μείον. Και μάλιστα σε εκλογές που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται. Το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, το οποίο επιβάλλει κυβερνήσεις συνεργασιών, δεν σημαίνει ότι, μάλλον σημαίνει ότι μπορεί ο Νετανιάχου να χάσει τις εκλογές, αλλά τελικά να ξανακυβερνήσει. Όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτή είναι η τάση αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα για μένα σε σχέση με τη συμφωνία, όπου το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά δεν συμμετείχε στους όρους που συμφωνήθηκαν για να τερματιστεί ο πόλεμος, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι κατά πόσο ο Λίβανος, που είναι πολύ κρίσιμο πεδίο και που το 70% των Ισραηλινών παραμένει στις μετρήσεις υπέρ της θέσης ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας για τους Ισραηλινούς εντός του Λιβάνου, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από την κυβέρνηση του Λιβάνου, που και πάλι είναι ασθενική και πάλι είναι αποσταθεροποιημένη, και βέβαια από τη Χεσμπολάχ, η οποία εκπροσωπείται από το Ιράν. Όλο αυτό δείχνει ότι μπορεί οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς να κουβεντιάζουν για το πυρηνικό πρόγραμμα και να βρεθεί κοινός παρανομαστής. Αυτός ο κοινός παρανομαστής μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από το 2015, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε τη συμφωνία του Ομπάμα του 2015 και αποχώρησε από αυτή το 2018. Άρα δεν μπορεί να έρθει μετά από 37 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, μετά από θάνατο 14 Αμερικανών.

0: σε αυτό που κατηρήσει. Σωστά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Λογικά. Αν και,
1: ναι.
0: Ναι. Αν και
1: μπορεί να το παρουσιάσει ως νίκη ό,τι και
0: ναι,
1: να είναι.
0: Ναι. Δηλαδή όλα
1: και
0: τώρα... να παρουσιαστούν με το κατάλληλο σπιν. Ναι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά το τι θα συμβεί στον Λίβανο τις επόμενες 60 μέρες και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και πώς θα αντιδράσουν και τα λόμπι στις ΗΠΑ που είναι κοντά στο Ισραήλ. Αν και εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι κάποια από αυτά τα λόμπι είναι κοντά στο Ισραήλ, μεν μακριά από τον Νετανιάχου δε.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρούν δηλαδή ότι το ναι. Ισραήλ σήμερα βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης απομόνωσης διεθνούς.
0: Και αυτό και ενδεχομένως μια αλλαγή στην ηγεσία μπορεί να βοηθήσει το Ισραήλ να ανακτήσει αυτό που έχει χάσει, δηλαδή
1: τα δημογραφικά
0: συμπάθεια
1: πάντως,
0: και αποδοχή. Ναι.
1: Τα δημογραφικά πάντως, αν μου επιτρέπεις αυτή την παρατήρηση, τα δημογραφικά πάντως του Ισραήλ, όπου έχουμε τους υπερορθόδοξους Εβραίους πλέον, οι οποίοι γεννούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, να είναι το πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό και μάλιστα να καταλαμβάνουν και θέσεις πλέον όσο περνά ο καιρός υψηλά ισταμένων στο στράτευμα, στη διπλωματία, στην πολιτική, δεν προϊονίζεται κάτι θετικό, γιατί οι θέσεις τους είναι απολύτως ακραίες και απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, όπου βλέπεις τι συμβαίνει ας πούμε με τους επικισμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις ότι ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να διαταράξει σχέση με το Ισραήλ, αναγκάζεται όλο ένα και συχνότερα να καταγγέλει τις πρακτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ, είτε για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, και εμάς μας αφορά πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα ακόμα και εκκλησίες Ορθόδοξες και υπάρχει και Ορθόδοξο στοιχείο, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό, είτε ακόμα και για κάποιους, νομίζω, 6 Έλληνες οι οποίοι ήθελαν να πάνε στη Ραμάλα και δεν τους δόθηκε, άδεια από το
0: Ισραήλ. Παρότι είχαν κανονική βίζα. Ναι, αν θέλουμε ένα συμπέρασμα, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 60 μέρες όπου θα είμαστε συνέχεια σε αυτό το θρίλερ. Τα βρίσκουν, τα σπάνε. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές τις 60 μέρες δεν θα συμβεί τίποτα να διαταράξει την γαλήνη, αλλά όταν θα πλησιάζουμε στα εκλογικά ραντεβού του Ισραήλ και των ΗΠΑ, κανείς δεν ξέρει. Απλώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 60 μέρες σημαντικών μεταγραφών για τον μπασκετικό και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό επίσης.
0: Λιγότερο από 60 μέρες, γιατί σε λίγο αρχίζουν υποχρεώσεις.
1: Ναι, αλλά όπως ξέρεις, η μεταγραφική περίοδος λίγη
0: τέλος Αυγούστου. Ναι, τέλη Αυγούστου. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της

0: Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι.
3: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μα δεν μπορεί.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Άστα.
3: Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος.
1: Αγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι,
3: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.

0: για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
2: Ναι.
1: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
2: Μα δεν μπορεί.
1: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Αστάω, ναι, ναι.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Σαρδιτού, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αττική Οδό ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη Γέφυρα Χαρνών. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία με σκοπό του τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στην πόλη Ζιρόν, στα περίχωρα του Μπορδό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν ως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στην Πάτρα μητέρα βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα που έφερε δεν δικαιολογούνταν από πτώση, όπως επικαλέστηκαν αρχικά οι γονείς του. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν ανελκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου σε Σαλαμίνα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: μακριά. Εμείς εδώ είχαμε ένα ενδιαφέρον φεστιβαλικό Σαββατοκύριακο, η Μύδια στην Επίδαυρο, μια ιδιαίτερη αναβίωση της θρυλικής παράστασης του 61 με τα κουστούμια και τα σκηνικά του Τσαρούχη, τη σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή και την Κάλλας στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα ήταν εκεί, εκτός φυσικά από την Κάλλας, η οποία και αυτή ήταν εκεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί χαιρετούσε το κοινό μέσα από κάτι πολύ ωραίες βίντεο εγκαταστάσεις που υπήρχαν στο χώρο γύρω από το θέατρο. Στο Ηρώδιο Λεωνίδας Καβάκος, στην Πνίκα η Ευρωπαϊκή Βραδιά Πιάνου με την ορχήστρα της Βρέμης και τον Κωνσταντίνο Καρίδη. Γενικώς ήταν ένα φεστιβαλικό Σαββατοκυριακό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένα Σαββατοκυριακό οικολογικής φρίκης και εβδομάδα που έρχεται δύσκολη. Στη μισή Γαλλία είναι φυτισμένη σε ακραία καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Κλείνουν σχολεία, ματαιώνονται φεστιβάλ, οδηγίες μην καταναλώνετε αλκοόλ γιατί είναι επικίνδυνο. Η Βρετανία καταγράφει μετά το Μάιο και για τον Ιούνιο ιστορικό ρεκόρ στη θερμοκρασία και μάλιστα όχι μικρό ρεκόρ, 2 βαθμούς πάνω από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ. Γενικώς η κλιματική κρίση δαγκώνει. Θα μπορούσε να ήταν ένα θέμα. Ευτυχώς εδώ η ζέστη δεν είναι τόσο βαριά και αυτό επιτρέπει ακόμη στην πολιτική ζωή να κινείται. Εκλογικό ημερολόγιο γύρω από αυτό συζητούν πολλοί. Η πρώτη ημερομηνία που έχει κυκλωθεί είναι η Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η τελευταία λένε είναι η Κυριακή 6 Ιουνίου. Κάπου μεταξύ 4 Οκτωβρίου και 6 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές. Θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός φυσικά μόνο αυτός. Τώρα το πότε θα το αποφασίσει, ενδεχομένως εκεί περί τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά θα δούμε. Πολιτική κινητικότητα γενικώς, αλλά όχι μόνο πολιτική κινητικότητα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και για όσα γίνονται βέβαια στο πολιτικό τοπίο και στο κόμμα της, στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά κυρίως ή μάλλον μια αφορμή, μια εκδήλωση που εκείνη διοργανώνει σήμερα. Το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση οργανώνει σήμερα στις 7 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο... Κακώς νομίζω το παραγνωρίζουμε, το θέμα του νερού, της λειψιδρίας, του τρόπου που διαχειριζόμαστε το νερό, κυβερνάμε το νερό. Διακυβέρνηση νερού είναι το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ας αρχίσουμε από αυτό, από την αφορμή.
1: Αν μου επιτρέπετε λίγο να συνδέσω αυτά που λέγατε,
0: ναι.
1: Το θέμα του φεστιβαλικού διημερού και το θέμα του Τραμπ. Πώς συνδέονται τώρα αυτά?
0: Πώς τα συνδέετε εσείς?
1: Ήμουν σε ένα άλλο μικρό φεστιβάλ, αλλά σημαντικό, στη Ζάτουνα, όπου είναι το φεστιβάλ για το Μέκη Θοδωράκη που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Γιατί η Ζάτουνα είναι ο τόπος της εξορίας του.
1: Εκεί λοιπόν φέτος ήταν αφιερωμένο στην μουσική του Μέκη Θοδωράκη για τη Λατινική Αμερική και είχα τη δυνατότητα να κάνω μια μακρά συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει πλήρη αποκλεισμό της Κούβας και έχουμε μία χώρα η οποία έχει 6 μήνες που δεν έχει πετρέλαιο, δεν λειτουργούν οι θερμοκοιτίδες, δεν γίνονται εγχειρήσεις, δεν υπάρχουν φάρμακα. Είναι μία χώρα σε πλήρη κατάρρευση με την απόφαση του Τραμπ για πλήρη αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα. Δηλαδή,
0: είναι κοντά. Βεβαίως, το τι θα γίνει πολιτικά στην Κούβα είναι ένα θέμα, αλλά αυτό το είδος αποκλεισμού που οδηγεί σε αργό θάνατο ανθρώπους είναι. Η Κούβα έχει μάθει να ζει με εμπάργκο δεκαετίες,
1: ναι,
0: αλλά όχι αυτού του τύπου.
1: Αυτά τα στοιχεία που είδα χθες, πάμε για γενοκτονία, δηλαδή. Πεθαίνουν άνθρωποι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό θέμα που πρέπει να το σηκώσει πολύ ψηλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρει βεβαίως αποφάσεις το ΙΕ. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης να παραμένει έτσι τόσο αδιάφορο σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και να είναι υπεύθυνη γι' αυτό η Δύση, έτσι, η δημοκρατική Δύση.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κλείνουμε την παρένθεση. Έλεγα και για την κλιματική κρίση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια ότι αυτό που ζει η Ευρώπη, δηλαδή αυτοί οι πρώιμοι καύσονες, οι αλλεπάλληλοι καύσονες, είναι ο δεύτερο κύμα μεγάλου καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Γαλλία ειδικά. Είναι ο δεύτερος μήνας με μεγάλα ρεκόρ. Δηλαδή, σπάνε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 2 βαθμούς Κελσίου στην Βρετανία. Είναι φανερό ότι αυτό συνδέεται με την κλιματική κρίση. Οπότε, φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ζητήματα και αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να βρει ένα.

Εδώ είμαστε, είναι το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Έχω ένα μήνυμα για σας, είναι από την Κοσμοτέ. Αν θέλετε να έχετε τα πλέον εκτήματα μιας γρήγορης σύνδεσης στο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκεστε δεν υπάρχει οπτική ίνα, η απάντηση είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορεί να σας συνδέσει εύκολα, γρήγορα, χωρίς εξοπλισμό, με ταχύτητες έως 300 Mbps με το ίντερνετ. Πάρα πολύ απλά. Στο κοσμοτέ.gr μπορείτε να μάθετε πώς. Αυτή είναι η Judy Garland, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1969, το παιδί θαύμα από το Μάγο του Οζ, βασανισμένη για χρόνια, πέθανε στα 47 της και όλη την είχαν ήδη.

0: να ξαναμπούν στη δημόσια συζήτηση.
1: Είναι κοινωνίες που δεν είναι προετοιμασμένες καθόλου, έτσι. Εμείς είμαστε κοινωνίες που έχουμε ονότος, δηλαδή έχει την εμπειρία των καυσώνων, εκεί δεν υπάρχει. Αλλά για να πω ότι με λίγα λόγια την σημερινή μας συζήτηση, εμείς έχουμε κάνει μία μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Και το λέω αυτό γιατί είδα ότι δύο νησιά μπήκαν σε υψηλό κίνδυνο, έτσι, και η Τίνος και η Τίνος και η, νομίζω, η Αλόνισσος,
0: η Τίνος και η Αλόνισσος είναι, και κινδυνεύουν και άλλα 4-5, δηλαδή είναι πολύ κοντά.
1: Το Μεγανήσι και λοιπά, δεν γίνεται να ανακοινώνονται αυτά τον Ιούνιο, έτσι, η προετοιμασία πρέπει να είναι πολύ πιο πριν. Η συζήτηση και η έρευνα που κάναμε μια μεγάλη μελέτη, την οποία την στείλαμε σε όσους συμμετέχουν και θα τη στείλουμε στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο και παντού, γιατί το θέμα, το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο συνδέεται και με την ξηρασία, στο Νότο, γι' αυτό και έχουμε συνεργαστεί με Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Κύπρο, κυρίως όμως με Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, οι είναι μεγάλες χώρες, έχουν εμπειρία και αυτές, ειδικά στο Νότο τους όλες, στο θέμα της λειψιδρίας. Για να δούμε πώς είμαστε υποχρεωμένοι πια να έχουμε εθνική στρατηγική και πολιτική για το θέμα της λειψιδρίας. Η χώρα μας έχει σοβαρότατα προβλήματα, όχι μόνο προσφοράς νερού, αλλά διαχείρισης νερού κυρίως. Έχουμε ένα 40-50% που χάνουν τα δίκτυά μας. Ναι. Έχουμε αρδευτικά συστήματα εξαιρετικά παλιά, τα οποία χάνουν νερό, έτσι είναι ανοιχτά πολλά από αυτά, εξυπνίζεται το νερό. Και βέβαια, υδροφόροι ορίζοντες σε πολλές περιοχές, λόγω αγροτικών αρδεύσεων, λόγω τουριστικής αλλαγής που υπάρχει το καλοκαίρι με πάρα πολύ μεγάλη και ψηλή κατανάλωση, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα και θα γίνει η συζήτηση στις 6 ώρες στο Royal Olympic και θα συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί κατεξοχή με αυτό το θέμα, την έρευνα την έχει κάνει η κυρία Μπέσου, όλη τη μελέτη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αλλά θα είναι ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Καρτάλης.
0: Και θα είναι και δύο περιφερειάρχες.
1: Δύο περιφερειάρχες της Θεσσαλίας και της
0: Κρήτης.
1: Ο κύριος Χριστοβουλάκης που είναι υπεύθυνος στο Πασόκ για το θέμα του περιβάλλοντος και έχει όλη την ευθύνη της πρότασης. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πολύ σε αυτό το θέμα και ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε, εμείς παρουσιάζουμε 5 βασικές προτάσεις, πώς πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα για τα υδατικά δεδομένα στη χώρα, πώς πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο όπου κάθε τοπική κοινωνία να έχει ένα έτοιμο σχέδιο αντίδρασης όταν υπάρχει το ζήτημα αυτό. Ναι, οι αφαλατώσεις, ναι, τα επιμέρους αρδευτικά, αλλά τα ενίκια των αφαλατώσεων και η ενέργεια η οποία εξοδεύεται πρέπει να μπαίνει μέσα στο ισοζύγιο της συζήτησης και των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει μια συνολικότερη εθνική στρατηγική. Αυτή παρουσιάζουμε και θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα για το επόμενο διάστημα, γιατί μέχρι το 2050 οι προβλέψεις για τη χώρα μας και την έλλειψη του νερού είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και δεν είναι μόνο να έχουμε μέτρα για προσφορά νερού. Πρέπει να έχουμε μέτρα για διακυβέρνηση νερού, δηλαδή για μείωση των απολειών, για διαφορετικό τρόπο χρήσης. Άκουγα τον δήμαρχο της Μήλου ότι εάν υλοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες που υπάρχουν στις πολεοδομίες, η Μήλος θα έχει 1000 πισίνες. Ναι. Είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να τα αφήνουμε και να μην συζητούμε και να μην παίρνουμε από πάνω.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία. Για να σας φέρω τώρα στα πολιτικά, γιατί βλέπω συντηρείτε, μάλλον εξακολουθείτε να ασχολείστε με το δίκτυο και τις μελέτες του και τις έρευνές του και, και τις μεγάλες συζητήσεις που διοργανώνει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα περιβάλλον για σας λίγο πιο, πώς να πω, ευχάριστο ή υγιεινό από τις συζητήσεις με τον κύριο Δούκα για τις μελλοντικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση, απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
0: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
1: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις στις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. Και είναι δύο οι αποφάσεις. Η μία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο και κατεβαίνει στις εκλογές αυτόνομα και χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του. Και η δεύτερη απόφαση είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτά τα δύο είναι καθαρά. Δεν χρειάζονται καμία αντιπαράθεση και καμία συζήτηση.
0: Από την άλλη μεριά, αυτό που χρειάζεται μια συζήτηση είναι ότι ναι, μεν το Πασόκ είναι αυτόνομο. Ναι, μεν καταλαβαίνω την άποψη και είναι λογική ότι είναι πρόωρο να συζητάει κανείς πριν τις εκλογές για τις

0: μετεκλογικές συνεργασίες. Από την άλλη μεριά, επειδή όλοι νιώθουμε, όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, ότι είναι ενδεχόμενο να βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο μετεκλογικό τοπίο όπου το θέμα των συνεργασιών θα τεθεί στο τραπέζι, δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα και μάλιστα σαν το ΠΑΣΟΚ να μην έχει δώσει ένα στίγμα για το πώς φαντάζεται την επόμενη κυβέρνηση της χώρας και τη θέση του σε αυτήν ή την αντιπαραθεσή του με αυτήν.
1: Κανένα κόμμα δεν έχει δώσει αυτό το στίγμα με σαφήνεια ή με ελπίδα ότι θα γίνει αυτό. Και αυτό το θεωρώ λογικό, όπως και εσείς και εγώ έχουμε παρακολουθήσει εκλογικές διαδικασίες σε πολλές χώρες. Mm-hmm. Σε χώρες όπως η Σκανδιναβία, όπου υπάρχουν συνεργασίες. Υπάρχουν συνεργασίες βεβαίως, ξέρετε, μεταξύ σοσιαλδημοκρατικών, οικολογικών, αριστερών κλπ. Κομμάτων. Υπάρχουν συνεργασίες άλλες στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Ποτέ δεν έχω δει προεκλογικά να γίνεται συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Mm-hmm. Προεκλογικά η συζήτηση είναι κάθε κόμμα πώς θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και για μας, και θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει αυτό γίνεται πιο σαφές για το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη σοβαρή εναλλακτική λύση που υπάρχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε εσείς ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τις θέσεις του διαχρονικά και για το έργο του και για την κληρονομιά του. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για το ότι όσα περάσαμε στη χώρα, κρίση μεγάλη περάσαμε, αλλά το παραγωγικό μας μοντέλο δεν το έχουμε αγγίξει και δεν το έχει αγγίξει και αυτή η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παρουσιάσει πρόταση για το τραπεζικό σύστημα. Ξέρετε, όχι απλά φορολογήσεις, όχι απλά έκτακτη φορολογία. Έχει παρουσιάσει πρόταση.
0: Εγώ δεν αμφιβάλλω. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και έχει γενικά μια προγραμματική δουλειά που έχει το ενδιαφέρον της. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει. Εάν επιβεβαιωθούν και στο επόμενο κύμα που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί τη εμφανίση το προσπέρασε και είναι στη δεύτερη θέση, αυτό κάτι σημαίνει. Ένα καμπανάκι σας χτυπάει, κάτι πρέπει να αλλάξετε και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό, αν έχετε εντοπίσει τι θα πρέπει να αλλάξετε.
1: Γιατί συμφωνείτε ότι τα κόμματα επί τη εμφανίση παρουσιάζουν ανωδικά κύματα?
0: Ναι βέβαια, αυτό έτσι γίνεται πάντα.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όταν όμως αυτό διατηρείται στο χρόνο...
1: Ναι, στο χρόνο δεν το είδαμε να διατηρείται στο χρόνο, έχει ένα μήνα που ανακοίνωσε το κόμμα, ούτε ένα μήνα. Επομένως, δεν θα έλεγα ούτε πανικό, ούτε...
0: Υποθετική ερώτηση. Αν όμως αυτό το ρεύμα συντηρηθεί και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ πιστεύω ότι και το καλοκαίρι, αλλά και αυτά που γίνονται τώρα και ο τρόπος που παρουσιάζονται οι προτάσεις από το κόμμα του κ. Τσίπρα, δίνουν πάρα πολύ καλά την αίσθηση που υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, που υπάρχουν προτάσεις, ρίζες στην κοινωνία, τελέχη, αλλά και ειλικρίνεια. Mm-hmm. Γιατί κύριε Τσίμα, δεν θα αποβαθμίσουμε το γεγονός ότι έχει σημασία ποιος προτείνει τι και πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια στο δημόσιο διάλογο καταθέτει τις προτάσεις του, ενός επεξεργασμένες, έτσι, όχι προσωπικές. Και από την άλλη πλευρά έχουμε προτάσεις που πολλές από αυτές είναι φωτοβολίδες και λέγονται από έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει υποσχεθεί όλα και δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτά στη στιγμή της κάλπης όλα θα τα σκεφτεί ο λαός μας. Δεν είναι οι ψηφοφόροι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν και το παρελθόν και την ανάγκη για το μέλλον.
0: Θα το δούμε αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, εσείς έχετε με απόφασή σας αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αποκλείεται και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα για τους λόγους που λέτε. Τι μένει?
1: Σας είπα ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε όσο γίνεται σημαντικότερη και μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει σε καμία χώρα την προεκλογική περίοδο και σας το λέω με βεβαιότητα γιατί παρακολουθώ κυρίως τη Σκανδιναβία ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπαίνει αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πώς κάθε κόμμα θα αυξήσει την πίτα του, πώς το ΠΑΣΟΚ θα διευρυνθεί, πώς το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θα πάρει και θα πείσει ανθρώπους και από το χώρο της κέντρο-αριστεράς μέχρι το χώρο της κέντρο-δεξιάς. Όταν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος μας, όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά για την εξυπηρέτηση του στόχου μας. Θα έρθει η στιγμή των εκλογών, ο κόσμος θα αποφασίσει τότε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου.

0: το ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο Royal Olympic. Φαντάζομαι μετά είναι και διαδικτυακά.
1: Στις 7,
0: στις 7, ναι, όχι στις 6. Στις 7. Μεταδίδεται και διαδικτυακά. Είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση για το επίμαχο θέμα της διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων.
1: Και επειδή μιλάμε για κλιματική κρίση, κάτι ακόμη να σας πω. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για το τέλος της διορίας για τα ιδιωτικά οικόπεδα. Ήμουνα στην Αργυρούπολη προχθές στο Πυροφυλάκιο, γιατί κατεβαίνω στα νότια, και εκεί μου είπαν εσώς για τον Ημιτό, όπου στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ψερόχορτα σε όλο τον Ημιτό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τελειώνει τη Δευτέρα την άλλη προθεσμία για να καθαρίσουν οι πολίτες τα οικόπεδά τους, και έχουμε πολλές καταγγελίες ότι ο δημόσιος χώρος, δημόσιοι χώροι δεν έχουν υποστεί τον αναγκαίο καθαρισμό.
1: Οι άνθρωποι εκεί, ήταν πολλοί άνθρωποι, εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο, μου είπαν εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαματοπούλου. Καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή

0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά με τα blues του ψάρα, Fisherman Blues. Γίνεται χαμός με τον λαγοκέφαλο, κάνει και το γύρο του κόσμου. Μέχρι και στις γερμανικές εφημερίδες δημοσιεύονται οδηγίες προς γερμανούς τουρίστες πώς να αποφύγουν το λαγοκέφαλο. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υποψιάζεστε μια υπερβολή μέσα σε όλα αυτά. Βρήκαμε θέμα τώρα, το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, προσέχετε το λαγοκέφαλο, προσέχετε και τις τσούχτρες. Μην πειράζετε τα μπάνια του λαού, που θα έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αύριο είναι 30 χρόνια από το θάνατό του, θα είναι οι μέρες του. Διότι προκαλεί πάντα συζητήσεις, έτσι κι αλλιώς. Διότι παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια, εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης με οπαδούς και αντιπάλους, παθιασμένους και στις δύο πλευρές. Το πολιτικό θέμα της ημέρας δεν είναι εδώ, είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το χρονοδιάγραμμά του. Τι έχει συμβεί στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από το Brexit και ύστερα. Ένας Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί έχασε το δημοψήφισμα. Τρεις άλλοι από το Συντηρητικό Κόμμα υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν γιατί εξεγέρθηκαν οι βουλευτές εναντίον τους. Ένας πέμπτος Πρωθυπουργός από το Συντηρητικό Κόμμα παραιτήθηκε γιατί έχασε τις εκλογές. Έχουν περάσει ούτε 2 χρόνια από τις εκλογές, 2 χρόνια παρά ένας μήνας. Τώρα ετοιμάζεται να παραιτηθεί και ο πρώτος από το Εργατικό Κόμμα. Το Brexit τρώει πρωθυπουργούς. Πολύ γρήγορα να σας θυμίσω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το ωραίο του κτίριο, φιλοξενεί μια σημαντική έκθεση αφιερωμένη στο Λάμπρο Ορφανό, ένα χαράκτη, ένα καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και ιδιαίτερα στη χάραξη των ιστορικών ελληνικών τραπεζογραμματείων. Είναι εκεί, εγγενιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και συνεχίζεται. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Να σας θυμίσω επίσης ότι το πρόγραμμα Magenta One Business της Cosmote Telecom δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις σας, στην επιχείρησή σας να λειτουργήσει πιο έξυπνα, δηλαδή να κερδίσει εκπτώσεις και άλλα προνόμια αν συνδέσει τα εταιρικά κινητά και το εταιρικό σταθερό με το πρόγραμμα Magenta Business One. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι.

0: Τάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό.

0: πολιτισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε σε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο

0: πίσω στέκει. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Δευτέρας, 22 του μηνός του Ιουνίου. Ζεστό. Συνεφιασμένο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Και αν λέμε ζεστό εμείς, τι να πουν οι Βορειοευρωπαίοι, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Μεσογείου, δυτικότερα από εμάς, όπου εκεί καύσωνας, με σαραντάρια μιλάμε, ο ορισμός του καύσωνα ταλαιπωρεί πάρα μα πάρα πολύ κόσμο.

Στη σημερινή εκπομπή θα κινηθούμε και πάλι στο ρυθμό κυρίως των τοπικών ειδήσεων. Δεν μπορούμε όμως να μην κάνουμε κάποια σχόλια για αυτό που κυριαρχεί ήδη από χθες και έχει να κάνει και συνεχίζεται με τη σημαντική, λέει, πρόοδο στις συνομιλίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Τόση είναι η πρόοδος που αναμένεται να εμφανιστεί στο Ιράν ο νέος θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος ήταν κρυμμένος στα 7 υπόγεια για να μην τον βρουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί. Και τώρα θα δει φως ήλιου. Αυτά τα λέμε γιατί είναι καλά σημάδια για τον πόλεμο, για τη λήξη του πολέμου. Και τα άλλα καλά σημάδια είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς έχουν πέσει και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Άντε και πιο κάτω. Να το δούμε και εμείς βεβαίως σύντομα και στην περίφημη Αγγλία, στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Στα διεθνή παραιτήθηκε, λέει, ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν έκανε και πολλά. Ενώ στα δικά μας, να το πούμε και αυτό, ξεχωρίζει ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις, αλλά και για πολλά επιδόματα, όπως και κάποια καινούργια επιδόματα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Τα 150, τα θυμάστε, στις οικογένειες. Και κάτι ακόμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση πριν πάμε στα δικά μας. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, τη φετινή σχολική χρονιά που έληξε η λίγη, τέλος πάντων, έπεσαν 25.000 αποβολές για χρήση κινητού τηλεφώνου στο σχολείο. 120 μαθητές την ημέρα, κατά μέσο όρο, τιμωρούνταν τη φετινή σχολική χρονιά. Με αποβολή, έτσι. Αυτός ο αριθμός είναι διπλάσιος σε σχέση με πέρσι. Ενώ ακόμα πιο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα για την έκρηξη, λέει, της ΔΕΠΗ. Είναι η ΔΕΠΗ είναι η διάσπαση προσοχής στους μαθητές. Και όλο πιο συχνά είναι τα φαινόμενα διάσπασης αυτής της προσοχής και κοινωνικής απομόνωσης. Και εδώ είναι το κορυφαίο, το άκρος ανησυχητικό. 80% των εφήβων εμφανίζουν συμπτώματα εθισμού στο κινητό τηλέφωνο, στο διαδίκτυο, στις οθόνες.

Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει εδώ με τα δικά μας, να πούμε ότι αυτό το θέμα για την μετακίνηση, μετακόμιση του Τελωνίου επανέρχεται και επανέρχεται με φόρα, όπως θα έλεγε και η Πόπη Τσαπανίδου. Με φόρα για να το λύξουμε, να το λύσουμε αυτό το θέμα, να μετακομίσει επιτέλους το Τελωνίο. Αφορμή ήταν η παρουσία εδώ στην Καβάλα του εκπροσώπου της ΑΑΔΕ, υπεύθυνου για τη λειτουργία των Τελωνίων, στο τέλος της εβδομάδας, και η συμμετοχή στη σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, του Θόδωρου Μαρκόπουλου, ο οποίος απουσίαζε παρεπιπτόντος. Εκεί όμως ήταν ο

Περιφερειάρχης ο Χριστόδουλος Τουψίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης. Ο εκπρόσωπος της ΑΔΕ πήγε, έκανε και αυτοψία στα δύο πιο... στις δύο καλύτερες επιλογές για μετακόμιση του Τελωνίου, που είναι ένα στο βιοτεχνικό πάρκο της Καβάλας στην Ίσο... που δεν λειτουργεί πλέον Θερούπολη. Την επίσκεψη που είχε την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Καβάλας, στον Κυριάκο Πιερακάκη, συζήτησαν αυτό το θέμα. Με ένα πρόγραμμα της επίλυση, άσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Καβάλας, όμως θα υπάρξει μία βελτίωση. Οι Ιταλίκες δεν θα μπαίνουν στο κέντρο για να εκτελωνίζουν τα προϊόντα που μεταφέρουν. Ενώ υπάρχει και αυτό η οπτική όκληση, όταν υπάρχουν τόσες πολλές δαλίκες στο λιμάνι, υπάρχει ζήτημα. Και το άλλο βεβαίως που πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά, αν και είναι νωρίς, αλλά πρέπει σιγά σιγά να το δούμε, το Τελωνίο με όλη αυτή την έκταση στο λιμάνι της Καβάλας. Βεβαίως εκεί τον πρώτο λόγο τον έχει ο Όλκ, ο πανίσχυρος Όλκ, αλλά και η κοινωνία της Καβάλας μπορεί να έχει λόγο για το πώς μπορεί να εκμεταλλευτούμε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα, απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε τους οδηγούς λουόμενους που ήθελαν να πάνε την Κυριακή το μεσημέρι στις παραλίες εκεί των Αμολόφων, στα διόδια του Αγίου Ανδρέα. Το μηχάνημα για το E-Pass, να περνάς δηλαδή άμεσα χρεώνοντας το λογαριασμό σου, δεν λειτουργούσε. Έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια ουρά που έβγαινε μέχρι και την Εγνατία οδό, παρακαλώ. Καθυστέρηση για κάποιους που ήταν, έπεσαν ακριβώς στο πρόβλημα, στην έναρξή του, έως και 30 λεπτά, ίσως και παραπάνω. Και απίστευτος εκνευρισμός. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έπρεπε να έχουμε παρέμβαση του Δημάρχου Παγκαίου προς την Εγνατία οδό, έτσι ώστε να δοθεί εντολή να ανοίξουν τα διόδια, να περάσει ο κόσμος για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Στο Δήμο Παγκαίου, πέρα από αυτό το ζήτημα με τα διόδια, υπάρχει οργανωμένη αντίδραση για αυτό το θέμα με τα πανηγύρια και την εφαρμογή του νόμου για τα σουβλάκια. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε σήμερα. Φαίνεται ότι πάμε προς επίλυση, ή μάλλον μια κατάσταση που να είναι ανεκτή. Απλά να πούμε ότι μέσα Σαββατοκύριακο, το Σάββατο μάλλον, είχαμε ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι στην πλατεία των Ποταμουδίων, εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος αναγκάστηκε να εφαρμόσει τον νόμο. Δεν έψησαν οι εθελοντές τα σουβλάκια. Τα σουβλάκια ερχόταν ψημένα στο χώρο από έναν επαγγελματία της εστίασης. 5.000 τον αριθμό. Υπήρχε κίνηση. Για τα σουβλάκια λέμε, έτσι. Έτσι θα κινούμαστε από εδώ και πέρα. Θα το δούμε. Πάντως έτσι θα κινούμαστε συνεχώς στο κομμάτι της όχλησης. Τον ντεσιμπέλ. Γιατί όπως αναμενόταν, κλήσεις στην αστυνομία για θόρυβο από το πανηγύρι, τη μουσική και το χορό, άρχισαν να πηγαίνουν οι καταγγελίες από τις 10 και 11 η ώρα πήγε η αστυνομία εκεί, χαμήλωσε η μουσική, και στις 12 η ώρα μαχαίρι. Κάποιοι ήθελαν να κοιμηθούν. Σάββατο βράδυ, βρε παιδιά, δεν θα ξυπνήσουν αύριο Κυριακή να πάνε στη δουλειά. Καμία ανοχή. Τον ύπνο μου να μην μου τον διαταράξετε. Δεν συμβαίνει μόνο στα ποταμούδια, συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις γειτονιές της Καβάλας. Και πώς δεν συμβαίνει, βρε παιδιά, σε κανένα χωριό όμως. Εκεί όπου οι χωριανοί, επαναλαμβάνω, σε όλα τα χωριά, όπου γίνεται πανηγύρι στο χωριό τους. Ναι, κάνουν μια υπομονή ακόμα και αν ενοχλούνται, δεν συμμετέχουν σε αυτό. Να περάσει λίγη ώρα να τελειώσουμε. Να μην είμαστε οι κακοί της υπόλοιπης.

υπόθεσης. Όχι, αυτό εκεί δεν υπάρχει. Μόνο στην πόλη. Αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα παραδόθηκε, έκλεισε το έργο της εγκατάστασης του δικτύου ίδρευσης προς το παλιό, με την ασφαλτόστρωση του δεξιού μέρους στο ρεύμα προς το παλιό. Έγινε καλή δουλειά. Αργήσαμε, αλλά τουλάχιστον έγινε καλή δουλειά, πρέπει να το πούμε. Εδώ που θα αργήσει, μάλλον θα αργήσει να γίνει δουλειά, είναι στο άλλο μεγάλο έργο που έχει να κάνει με την ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο του παλιού, την οδό Μελίνας Μερκούρη. Εκεί είχε υποθεί ότι μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Κάτι τέτοιο όμως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει. Θα αργήσουμε να ξεκινήσουμε, άρα και να τελειώσουμε με αυτό το έργο. Είναι ένα έργο πολλών εκατομμυρίων προϋπολογισμού, που ακριβώς εξ αυτού του γεγονότος οι μνηστήρες είναι πολλοί, διεκδικούν αυτά τα χρήματα για να κάνουν το έργο και υπάρχουν καθυστερήσεις και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν και θα είναι πολλές. Α, ναι, και μην το ξέχασα, να το αναφέρω και το πρωί, το λέμε όμως τώρα, το μεσημέρι. Χθες ήταν η πιο μεγάλη ημέρα του χρόνου, 21 του μηνός. Από σήμερα η ημέρα μικραίνει. Ναι, να πούμε ότι χειμωνιάζει, εννοείται πως όχι. Αλλά έτσι είναι. Σιγά τώρα, σιγά σιγά, σπυρί θα αρχίσει να μειώνεται η ημέρα σε αντίθεση με τη νύχτα. Δεν θα το δούμε, δεν θα το καταλάβουμε άμεσα, όπως δεν το καταλαβαίνουμε ότι η μέρα μεγαλώνει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Με την ησημερία μιλάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεοδωρή.

0: Θόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

0: Επανήλθαμε. Πάμε να συναντήσουμε τώρα στο τηλέφωνο τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Μουριάδη.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ιωάννου, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θέλουμε να συζητήσουμε για το θέμα που προκύπτει ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις και έχει να κάνει με την μεταφορά, μετακόμιση του τελωνίου της Καβάλας. Συμμετείχατε κι εσείς σε αυτή τη σύσκεψη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, ήρθε εδώ ο υπεύθυνος, θα πούμε έτσι, της ΑΔΕ, όπου είχε ήδη ενημερωθεί για το θέμα για τη μεταφορά του τελωνίου από την Καβάλα και ιδίως για τη μεταφορά, για τον εκτελονισμό μάλλον το φορτηγό, έξω από την περιοχή του λιμανιού. Γι' αυτό, διότι στους καλοκαιρινούς μήνες ξέρουμε ότι δημιουργείται έντονα πρόβλημα.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: ήταν ενημερωμένος, μας είπε ούτως ή άλλως πρέπει να δούμε δύο πράγματα, το μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο. Το βραχυπρόθεσμο είναι η άμεση μεταφορά του εκτελονισμού των φορτηγών έξω από την Καβάλα. Εκεί υπάρχουν δύο θέσεις, τις οποίες προτείναμε, τρεις μάλλον. Η μία είναι στο ΒΙΟΠΑ, στο διοικητήριο του ΒΙΟΠΑ. Η άλλη είναι στο χώρο που γίνονται, στον εκκλησιακό χώρο.
0: Στο Απόστολος Μαρδίδης δηλαδή.
1: Στο Απόστολος Μαρδίδης και ναι. Στο τρίτο, εκεί που ήταν το κταίο στο κοκκινό χώμα παλαιότερα.
0: Μάλιστα.
1: Θα βλέπανε ποιες από τις τρεις θέσεις είναι οι προτιμότεροι, είναι οι καλύτεροι. Θα δουν η τεχνική υπηρεσία ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνονοηθούμε το τι χρειάζεται για να γίνει αυτή η μεταφορά. Και το μακροπρόθεσμο είναι και η φύλαξη των αυτών αυτοκινήτων τα οποία δεσμεύουν, τα δεσμευμένα,
0: ναι,
1: να φύγουν και αυτά από τον χώρο του τελωνίου μέσα στην αποθήκη. Αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά από τους χώρους που θα επιλέξουν.
0: Εδώ τι μπορούμε να πούμε για τους χώρους σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα? Θα είναι οι ίδιοι όπως και το τελωνίο ή θα είναι κάπου αλλού?
1: Όχι, θα είναι κάπου αλλού, αλλά αυτά όμως τώρα λεπτομέρειες, το πού θα μεταφερθούν και πώς θα μεταφερθούν, θα το πούμε αφού αποφασίσει η ΑΔΕ πού θα πάνε οι εγκαταστάσεις αυτές και τι χρειάζονται από πλευράς τεχνικής. Αυτά θα λεπτομέρειες.
0: Καταλαβαίνω. Άρα,
1: το καλό όμως είναι ότι και οι ίδιοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα.
0: Έτσι. Αυτό λέω. Διότι,
1: ναι. Διότι έχουν καταλάβει, όπως και σε άλλες πόλεις, όπως πολύ σωστά είπανε, και σε άλλες πόλεις δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό, διότι κάποτε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, οι πόλεις ήταν διαφορετικές, δεν υπήρχαν τα διάφορα θέματα, τα κυκλοφοριακά, τα οποία υπάρχουν πλέον στη σύγχρο,

0: πόλης και ήδη καταλαβαίνουν ότι κάποιες δράσεις πρέπει να μεταφερθούν εκτός από τον έξω τον αστικό ιστό.
1: Άρα εδώ δεν μιλάμε εάν, το θέμα είναι πότε τώρα.
0: Το θέμα είναι το πότε.
1: Μάλιστα. Το έχουμε κερδίσει αυτό. Στην ουσία είναι αποφασισμένο.
0: Το έχουμε κερδίσει, η πίεση τόσο από τους βουλευτές, από το επιμελητήριο, τον περιφέρεια, από τον Δήμο, ήταν τέτοια που έχουν καταλάβει πλέον ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα.
1: Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, είναι μια θετική εξέλιξη. Ναι, όπως λέμε και το σχολιάζουμε, ότι δεν θα λύσει το κυκλοφοριακό. Θα πάρουμε όμως μια μικρή ανάσα, γιατί αυτές οι νταλίκες δεν θα μπαίνουν μέσα στην πόλη της Καβάλας, στο κέντρο, και δεν θα έχουμε και αυτή την οπτική όχληση με αυτές τις νταλίκες να είναι παραταγμένες στο λιμάνι.
0: Έτσι, όπως το λέτε, δεν είναι ότι λύνουμε το κυκλοφοριακό, αλλά μια νταλίκα η οποία θα έρθει και θα πρέπει να μπει είτε από τις καμάρες είτε από την 7η σμεραρχία, το να κατέβει μέσα στο, στο λιμάνι, όταν θα φύγει πάλι θα φύγει από τις ίδιες διαδρομές, οπότε επιβαρύνεται κατά κάτι το κυκλοφοριακό. Όσο το ελαφραίνουμε το καλοκαίρι, τόσο καλύτερα.
1: Μάλιστα. Βεβαίως, εκεί πρέπει να δούμε να αρχίσει και η κουβέντα τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Δήμος δεν έχει λόγο, είναι του ΟΛΚ, όμως για την κοινωνία της Καβάλας νομίζω πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε εκείνο το χώρο?
0: Ο ΟΛΚ ήδη ήταν και ο ΟΛΚ την...
1: Ο κύριος Βλάχος, ναι.
0: Αυτή, ήταν ο κύριος Βλάχος. Ήδη είπε ότι θα μπορούσε το τελωνείο πλέον όλος ο χώρος να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικούς σκοπούς, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες αίθουσες στην πόλη. Οπότε εκεί υπάρχει θετική άποψη του ΟΛΚ για την αξιοποίηση του τελωνείου.
1: Προσφάτως, πριν από λίγες εβδομάδες, ήρθε στην Καβάλα ο αναπληρωτής πρόεδρος του Υπερταμείου, αρμόδιος για τα λιμάνια. Και εκεί έκαναν κάποιες δηλώσεις και με αφορμή αυτή την παρουσία είπε ότι θέλει να ανοίξει και έχει μια καλή συνεργασία με το Δήμο Καβάλας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με το κολυμβητήριο. Ο Δήμος Καβάλας είναι σε θέση να μπει σε αυτή την κουβέντα, να αξιοποιήσουμε, να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το ζήτημα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
0: Ούτως ή άλλως, πέρα από την έλευση εδώ του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη συνέντευξη που έδωσε, μετά την επόμενη εβδομάδα κατεβήκαμε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και είδαμε από κοντά τον κύριο Σταμπουλίδη.
1: Ναι, λοιπόν, μάλιστα, τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ναι.
0: Όπου είπαμε αυτό, συμφωνήσαμε και συμφωνήσαμε να αξιοποιηθεί το παλιό, το ανοιχτό κολυμβητήριο, εκμεταλλευόμενοι και οι δύο, δηλαδή και ο Ολ, αλλά και ο Τίμης. Διότι τώρα υπήρχε μια δέσμευση από ότι θα έπρεπε να ήταν αθλητικός χώρος και αυτό ήταν μέχρι στιγμής και μάλιστα κολυμβητήριο. Οπότε πλέον τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και θα δούμε να γίνει και ένα αναψυκτήριο, ούτως ώστε να μπορεί να έχει και κάποια έσοδα πέρα από το αισθητικό κομμάτι.
1: Άρα δηλαδή το θέμα αυτό και τρέχει, δεν είναι βαλτωμένο όπως ήταν τόσα χρόνια, αρχίζει και ανοίγει και αυτό.
0: Όχι. Αυτό πλέον ανοίγει. Απλώς αυτή την περίοδο, τουλάχιστον αυτό το μήνα, μέχρι τέλη Ιουνίου, έχουμε να στείλουμε μία σειρά από έργα όπως είναι το Χριστόκα της Καλαμίτσας, τα 9 εκατομμύρια, είναι του ΒΙΚ. Οπότε τρέχουμε λίγο για να μπορέσουν να ενταχθούν τα έργα αυτά και να πάρουμε τα χρήματα, ούτως ώστε να γίνουν οι διαγωνισμοί. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε πλέον και αυτή την, το να δούμε τι θα γίνει.
1: Δηλαδή να ξεκινήσει μια κουβέντα, να κάνουμε, λέει, τι θέλουμε να το κάνουμε, για να το κάνουμε. Μάλιστα. Άρα να υπάρχει μια συνεργασία, γιατί εδώ είστε αναγκασμένοι να συνεργαστείτε. Δεν θα πιείτε καφέ μαζί, όπως είπετε πολύ σωστά, αλλά είστε υποχρεωμένοι να συνεργαστείτε να βγει μια άκρη.
0: Δεν είπα, καφέ μπορούμε να πιούμε για να συζητήσουμε. Φίλοι δεν μπορούμε να
1: πούμε.
0: Αυτό δεν έχει σημασία.
1: Όμως, εννοείται.
0: Εδώ ο καθένας μας που είναι σε μία θέση δεν είναι. Είναι για να κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, και για να γίνεται η δουλειά, αυτό που πρέπει για το καλό της πόλης, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Συμφωνεί κάποιος, δεν συμφωνεί με τον άλλο.
1: Άρα, ναι, για το καλό της πόλης. Και όντως για το καλό της πόλης πρέπει αυτή η μουτζούρα στο παραλιακό μέτωπο να σβήσει, να γίνει κάτι, να αξιοποιηθεί και έχει πολλά που θα κερδίσουμε όλοι αν συμβεί αυτό. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Δεν έχει να κάνει με το λιμάνι, έχει να κάνει

0: κάνει με τη διοίκηση του Δήμου. Φτάσαμε στο μέσο της θητείας. Τελειώνει ο Ιούνιος, τελειώνει και η θητεία κάποιων αντιδημάρχων. Θα έχουμε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα, κύριε Δήμαρχε?
1: Κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν.
0: Πότε θα ανακοινωθούνε?
1: Μέχρι τέλος του μηνός, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, εκεί.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι όμως, δεν θα είναι εκτεταμένες.
1: Δεν θα είναι εκτεταμένοι, όχι.
0: Μπορούμε να πούμε κάτι σε ό,τι αφορά, ή θα το αφήσουμε στην πορεία να το συζητήσουμε?
1: Κοιτάξτε, τα σίγουρα είναι ότι ο κύριος Εκμέζογλου, ο οποίος μπήκε τώρα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να αλλάξει, άρα θα παραμείνει
0: στην τεχνική υπηρεσία. Ναι.
1: Ναι, ο κύριος Φιλικάκης, ο οποίος μπήκε τώρα σχετικά πρόσφατα, και αυτός θα παραμείνει στη θέση. Η κυρία Βακυρτζή, και αυτή θα παραμείνει στη θέση της για την πολύ καλή δουλειά που κάνει, και τα υπόλοιπα τα βλέπω. Και οι άλλοι κάνουν καλή δουλειά, αλλά δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Θα
0: κάνει. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Χρόνης, βεβαίως, παραμένει ο Απόστολος.
1: Και ο Χρόνης, ναι, αυτό δεν το συζητάμε. Ο Απόστολος κάνει πολύ καλή. Εξάλλου, το ότι κάποιοι τον βρίζουν και τον
0: είναι απόδειξη
1: ότι κάνει σωστά τη δουλειά.
0: Σωστά, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μάλιστα, ήταν σημαντικά αυτά που μας είπε ο Δήμαρχος και για το Τελωνείο. Κάποια πράγματα που δεν τα ξέραμε, δηλαδή η τρίτη πρόταση να είναι το Τελωνείο κάπου εκεί στο εκθεσιακό κέντρο. Αν και δεν ξέρω αν είναι δόκιμη αυτή. Τέλος πάντων, όμως φαίνεται ότι η απόφαση έχει πάρθει και από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο των Οικονομικών. Άρα θα γίνει μια επιλογή πού θα πάει το Τελωνείο, και ένα είναι αυτό με τα φορτηγά, και ένα άλλο είναι, ναι, και τα δεσμευμένα αυτοκίνητα που υπάρχουν και είναι ούκο λίγα στο Τελωνείο, στο κτίριο αυτό, πού θα πάνε και πού θα είναι για την ασφάλεια, να φυλάσσουν δηλαδή για ευνόητους λόγους. Είμαστε στο τέλος της διαδρομής. Φαίνεται ότι και ο ΟΛΚ, ο ιδιοκτήτης του χώρου, είναι διατεθειμένος να ανοίξει την κουβέντα για το πώς θα αξιοποιηθεί εκεί το κτίριο του Τελωνείου για πολιτιστικούς λόγους. Το καλύτερο, κατά την άποψή μου, πραγματικά το καλύτερο. Και άρα και σε αυτό το κομμάτι να δούμε να συμβαίνουν πράγματα σύντομα. Και όπως σε σύντομα να δούμε να συμβαίνουν πράγματα και στο ανοιχτό κολυμβητήριο, εκεί σε αυτή τη μουτζούρα, την γρατζουνιά στην εικόνα του παραλιακού μετόπου της Καβάλας. Αφού υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, και δηλαδή Δήμο Καβάλας και ΟΛΚ, και κατ' επέκταση υπερταμείο, γιατί αυτός είναι το αφεντικό, ναι, ελπίζουμε σύντομα να έχουμε θετικές εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Σημαντικές εξελίξεις δεν θα έχουμε στο οργανόγραμμα το διοικητικό του Δήμου, της διοίκησης του Δήμου της Καβάλας, μιας και, ναι, φτάσαμε, γεροί είμαστε έτσι, και γεροί να είμαστε και στο τέλος της θητείας, στο μισό της θητείας. 2,5 χρόνια. Τώρα στο τέλος του μήνα, κλείνουμε 2,5 χρόνια, θα γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές. Κάποια πράγματα δεν μας τα είπε ο Δήμαρχος, μας είπε αυτοί που θα μείνουν. Ποιοι θα φύγουν, θα το δούμε ίσως και στις αρχές του επόμενου μήνα. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια.

0: ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press.
0: BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινιμάρκετ.

0: Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Πινακότη. Από τα άλλο μου ταύτη.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

Επιστρέψαμε. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου για αυτή την υπόθεση με τα πανηγύρια και όχι μόνο. Πριν το κάνουμε αυτό, να δούμε κάποιες ειδήσεις που προέκυψαν σήμερα. Όπως μία ανακοίνωση που μας έρχεται πάντα, αυτό συμβαίνει για ό,τι έχουμε στα γεγονότα στο λιμάνι ή σε κάποια θαλάσσια περιοχή, έρχεται μέσω ανακοίνωσης από την Αθήνα, από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτή η ανακοίνωση λοιπόν λέει ότι βρέθηκε ένα όπλο. Όπλο, μη φανταστείτε πιστολή, φαίνεται ότι είναι πολυβόλο από τη διαπίστωση, από τη φωτογραφία. Όπλο εκεί στην περιοχή της Ιχθυόσκαλα, στην Καβάλα, μέσα στη θάλασσα, στο Βυθό. Βρέθηκε από έναν ιδιώτη, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, το όπλο φυσικά φωτογραφήθηκε και βγήκε το δελτίο τύπου. Είναι ένα πολεμικό όπλο. Τώρα πώς βρέθηκε εκεί, δεν ξέρω αν θα δώσει απαντήσεις η έρευνα που ξεκίνησε από το κεντρικό λιμεναρχείο της Καβάλας. Μιας και είμαστε στο χώρο εκεί παραλιακά, να αναφέρουμε αυτό που είπαμε και το πρωί, ότι σε λίγο καιρό η έπαρση και η υποστολή της σημαίας που γίνεται παραδοσιακά κάθε Κυριακή από άγημα της Μεραρχίας στο κάτω μέρος της κεντρικής πλατείας της Καβάλας θα γίνεται στην πλατεία Κανάρη, στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Υπήρξε σχετικό αίτημα από την πλευρά της Μεραρχίας. Το αίτημα αυτό το έγινε αποδεκτό από την πλευρά του ΟΛΚ. Και τώρα αυτό που απομένει είναι να μπει ένας ιστός εκεί στην πλατεία Κανάρη και να γίνεται η τελετή αυτή έπαρσης και υποστολής της σημαίας, επαναλαμβάνω, παραδοσιακό. Παραδοσιακή κίνηση από το στρατό κάθε Κυριακή. Να πούμε επίσης ότι αυτές τις μέρες είχαμε εκεί στο ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη γυρίσματα, όχι από κάποιο σύριαλ, από κάποια εκπομπή, μια εκπομπή που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής, Βουλή TV, και ονομάζεται Από Τόπο σε Τόπο. Τα γυρίσματα λοιπόν αυτά έγιναν στο ακόντισμα και το αντικείμενο ήταν η ιστορία του καπαδοκικού ελληνισμού,

Βεβαίως και της Νέας Καρβάλης. Από το Γκέλβερι, της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας, στη Νέα Καρβάλη. Η εκπομπή αυτή, από ό,τι ανακοινώθηκε, θα μεταδοθεί στο κανάλι της Βουλής στις αρχές του νέου έτους, δηλαδή από το 27.

Τέλος, να πούμε ότι σήμερα έχει Δημοτικό Συμβούλιο και σήμερα θα αποφασιστεί να έχουμε πεζοδρόμηση των οδών Κριεζή και Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο. Όπως συνέβη και πέρσι, ήταν η πρώτη χρονιά δοκιμαστικά. Φέτος λοιπόν θα κλείνει ο δρόμος της Κριεζή. Για όσοι δεν την γνωρίζουν, την Κριεζή είναι ο δρόμος πηγαίνοντας από τα παλιά δικαστήρια προς την κεντρική πλατεία, από εκεί που στρίβεις αριστερά για να μπεις στον Άγιο Νικόλαο. Ο δρόμος αυτός θα κλείνει και θα γίνεται πεζόδρομος από τις 9 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί. Από τις αρχές του Ιουλίου, 1η Ιουλίου, μέχρι 31 Αυγούστου, για ένα δίμηνο δηλαδή. Και έτσι θα είναι πιο άνετα τα πράγματα για άλλους εκεί και αυτούς που διασκεδάζουν. Επαναλαμβάνω, αυτό δοκιμάστηκε πέρσι και είχε επιτυχία για τις βραδινές ώρες, έτσι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και από τον Δήμαρχο Καβάλας πάμε στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποσμπότη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το βασικό αντικείμενο της κουβέντας μας θα είναι αυτή η αναστάτωση που υπάρχει ανάμεσα στους πολιτιστικούς κυρίως συλλόγους για τη διενέργεια των πανηγυριών τους και το πρόβλημα που υπάρχει με την εφαρμογή του νέου νόμου. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, θέλω ένα σχόλιο, γιατί από την Κυριακή το μεσημέρι υπάρχει έτσι αυτή η κουβέντα στην τοπική κοινωνία, αναφορικά με την κατάσταση στα διόδια του Αγίου Ανδρέα, κύριε Μποσμπότη. Υπήρξε πρόβλημα, υπήρξε μεγάλη ουρά, ταλαιπωρία του κόσμου που ήθελε να πάει να διασκεδάσει, να κάνει μια βουτιά στη θάλασσα και ταλαιπωρήθηκε, εκνευρίστηκε.
1: Η ουρά αυτή είναι και τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε. Βέβαια, είναι γνωστό ότι ο Δήμος Παγκαίου πλέον αποτελεί ένα πόλο έλξης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και από τις υπερικές χώρες. Οι πρωτιές που καταγάγει ο Δήμος Παγκαίου είναι γνωστές, είτε είναι πρώτος στην περιφέρεια στα Airbnb που δραστηριοποιείται πλέον,
0: ναι,
1: είτε
0: ναι,
1: είναι πρώτος στα έσοδα από τον Αιγαλό και την παραλία. Όλα αυτά δείχνουν μια πολύ υψημένη κίνηση επισκεπτών που θέλουν να επισκεφθούν τις μαγευτικές παραλίες του Δήμου Παγκαίου. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπατε, είναι στα διόδια του Αγίου Ανδρέα, όπου προφανώς έγινε λάθος η μελέτη της χωροθέτησης εκεί των διοδίων από την Εθνατία Οδό. Θα πήρε σαν κριτήρια, σαν το πληθυσμιακό κριτήριο, ότι θα έχει να ικανοποιήσει τους κατοίκους δύο ή τριών κοινοτήτων του Αγίου Ανδρέα της Ιεραγίου, χωρίς να λάβει υπόψη τον όγκο των χιλιάδων αυτοκινήτων που καθημερινά επισκέπτονται τις παραλίες. Και η πρώτη έξοδος προς την παραλία είναι αυτά τα διόδια του Αγίου Ανδρέα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια ουρά τουλάχιστον 3 χιλιόμετρων την Κυριακή. Παρενέβη και ίδιος ο Δήμαρχος Παγκαίου για να πιέσει να ανοίξουν οι μπάρες που λέμε, και άνοιξαν και αποσυμφορήθηκε η κατάσταση. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Θα πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση, ή θα πρέπει η Εγματεία να δημιουργήσει και άλλες διόδους και άλλα σημεία που θα περνούν τα αυτοκίνητα, ή θα πάρει μια πάγια απόφαση για όλο το καλοκαίρι να αφήνει ανοιχτά τα διόδια του Αγίου Ανδρέα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά όμως εδώ. Μην το αμελούμε.
1: Ναι, αλλά είναι μεγάλη και η ταλαιπωρία του.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, και ο ίδιος ο Δήμαρχος ασχολείται με το θέμα και πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις. Πρέπει να βρεθούν μια μόνιμη λύση, γιατί είπαμε.

0: Όταν σαν Δήμος φροντίζεις να είσαι εντάξει σε επίπεδο υποδομών, υδροδότησης, βιολογικών καθαρισμών, αποκομιδής απορριμμάτων και σου χαλάει την εικόνα αυτό το πράγμα, είναι κακό για τον τουρισμό μας.
1: Να πούμε ότι ο Δήμος Παγκαίου είναι ο πρώτος σε εισπράξεις Δήμος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μάλιστα με διαφορά. Θα πάρει από ό,τι είδα 300.000 ευρώ για τη χρήση υγειαλού και παραλίας. Έρχονται αυτό από την Αθήνα. Πηγαίνουν τα έσοδα στην Αθήνα και επιστρέφουν στους Δήμους. 300.000 ευρώ, έτσι.
0: Είναι τα παλιά τα έσοδα που είχαμε από τον Αιγιαλό, τα παλιότερα χρόνια, τις διάφορες θέσεις τις δημοπρατούσαν οι Δήμοι και απέδιδαν κρατούσαν το 70% και απέδιδαν το 30% στον κράτος. Τώρα η διαδικασία άλλαξε, το κράτος πλέον εισπράττει και ενώ τώρα έπεσε και το ποσοστό των Δήμων. Σου αποδίδει μόνο το 60%.
1: Ναι, το 60%.
0: Και αυτό καθυστερημένα.
1: Ναι,
0: αυτά ήταν τα έσοδα του 2024.
1: 24, ναι, σωστά.
0: 24,
1: σωστά.
0: Όπου ο Δήμος Παγκαίου είναι ο πρώτος τελευταίος Δήμος σε όλη την Ελλάδα.
1: Α, ο σε όλη την Ελλάδα? Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα.
0: Πρώτος τελευταίος Δήμος σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Πέμπτος συνολικά τα έσοδα από τον Αιγιαλό και την παραλία, όπου στις πρώτες θέσεις είναι η Ρόδος, η Μύκονος, το Ρέθυμνο και η Ζάκυνθος. Η πέμπτη θέση είναι ο Δήμος Παγκαίου, που αυτομάτως είναι ο πρώτος και ελευθέρως Δήμος της χώρας.
1: Μάλιστα. Από ό,τι είδα, η Ρόδος είναι 1,6 και ο Μύκονος είναι 1 εκατομμύριο.
0: Κάπου εκεί και τα άλλα. Είναι στα 500-400 ευρώ και εμείς είμαστε στις 300.000.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ο λόγος που επικοινωνήσαμε μαζί σας, γιατί και εσείς το παρακολουθείτε το θέμα και βεβαίως έχετε δεχθεί και τις ανάλογες οχλήσεις από παράγοντες των πολιτιστικών συλλόγων, είναι αυτή η εφαρμογή του νόμου που το προειδοποίησε η Διεύθυνση Υγείας ότι θα κάνει ελέγχους για τα πανηγύρια και για τη διάθεση των σουβλακίων προς τους όλους αυτούς που θα συμμετέχουν σε αυτά τα πανηγύρια. Φαίνεται ότι έχουμε κάποια λύση εδώ, γιατί διακρίνω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί το ζήτημα να λυθεί.
0: Αυτό θέλω να πιστεύω. Όλη αυτή η αναστάτωση βασίζεται σε ένα νόμο ο οποίος δεν είναι καινούριος, είναι παλιός, είναι του 21. Ο νόμος όπου προφανώς έβαζε κάποιες δεσμεύσεις, ρυθμίζει τα του στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και κάποιοι εκεί θέλουν να εντάξουν και τα πανηγύρια. Πέρσι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, ήταν η πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε, οπότε βγήκε έτσι ο υπεύθυνος τύπου, να το πούμε έτσι, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο κύριος Μαρινάκης, και διασαφήνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσουν να λειτουργούν τα πανηγύρια τα οποία είναι στην παράδοση του Έλληνα. Έτσι μέσα στο Μάιο του 2026 έγινε μια
1: τροποποίηση
0: του νόμου, την οποία δίνει το δικαίωμα πλέον στους Δήμους να δημιουργούν θέσεις πλανώδιου στάσιμου εμπορίου προσωρινές από το μήνα Μάιο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, ακριβώς για να διατίθενται αυτές οι θέσεις για τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι ένας πολιτιστικός σύλλογος σε ένα χωριό. Θα κάνω ένα περίπτερο, θα κάνω ένα κιόσκι τέλος πάντων και θα διατίθεται εκεί το προϊόν.
0: Όχι. Θα βάλετε τις φορητές, την φορητή εγκατάσταση έμψη. Θα βάλετε τις πισταριές κτλ. Αυτά βέβαια σήμερα έχουμε μια σύσκεψη στην περιφέρεια, στην Ομαρχία Καβάλης, με τον κύριο. Με τους παράγοντες εκεί και με τον κύριο Μαρκόπουλο, όπου θα τα δούμε όλα. Απλώς τι λέει αυτή η τροποποίηση του νόμου? Λέει ότι δίνει το δικαίωμα στον Δήμο Παγκαίου, κατ' εξαίρεση οι Δήμοι, μπορεί να χορηγούν επιπρόσθετες προσωρινές θέσεις δραστηριοποίησης στάσιμου εμπορίου
1: από
0: το μήνα Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει, εκεί το θέλουν.
0: Σε πολιτιστικούς συλλόγους στα πλαίσια διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Και με κεντρικό που μπορούν να στήσουν φορητή εγκατάσταση έψησης και να διαθέσουν τρόφιμα και ποτά. Το διερευνούμε αυτό, πιστεύουμε ότι αυτό λύνει το πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να δούμε και φορολογικά τι θα ισχύσει. Υπάρχει βέβαια και το θέμα ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν μέχρι τρεις εξαιρέσεις από απαλλαγής
1: το ΦΠΑ.
0: Είναι, πιστεύω ότι υπάρχει πως το τούνελ. Και ελπίζουμε ότι σήμερα να δοθούν λύσεις και στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας.
1: Γιατί, για παράδειγμα, έγινε ένα πανηγύρι τώρα εδώ στην Καβάλα στα ποταμούδια και τα σουβλάκια πήγαν από έναν επαγγελματία εκεί στο χώρο. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτό κατά πόσο είναι εδώ. Έτσι. Γιατί το έχουμε πει.

0: στην κουβέντα έχουμε ξεκινήσει. Αυτά τα πανηγύρια είναι ο αιμοδότης, ο οικονομικός αιμοδότης των συλλόγων. Αν το χάσουν και αυτό, θα μαραζώσουν.
1: Τα πανηγύρια αυτά είναι ο οικονομικός αιμοδότης των συλλόγων. Τα λεφτά δεν πηγαίνουν στις τσέπες.
0: Ακριβώς.
1: Για να δημιουργούν στους συλλόγους, για να γίνουν οι μισθοί των χωροδιδασκάλων, των ανθρώπων που διδάσκουν κάποια πράγματα στα παιδιά μας, που τους διδάσκουν στην παράδοση.
0: Εκδηλώσεις κτλ.
1: Και το εκπληκτικό είναι ότι βλέπουμε ότι τα πανηγύρια έχει γιγαντωθεί πλέον αυτό το φαινόμενο και βλέπουμε ότι πηγαίνουν εκατοντάδες νέα παιδιά και χορεύουν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.
0: Όντως.
1: Και το ερώτημα είναι πού μαθαίνουν τα παιδιά αυτούς τους χορούς. Προφανώς κάποια στιγμή πέρασαν από κάποιο σύλλογο.
0: Έτσι.
1: Εδώ λοιπόν φαίνεται και ο ρόλος των συλλόγων.
0: Ναι, είναι μια διαφορετική άποψη. Σωστή που την αναφέρετε, δεν είχα σκεφτεί. Όντως υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Εμένα μου κάνει εντύπωση να χορεύουν όλους τους χορούς και τους πιο δύσκολους. Θέλω παιδιά, πού τους μαθαίνουν αυτά τα παιδιά αυτούς τους χορούς. Κάπου τον έμαθαν το χορό για να το χορεύουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί αναδεικνύεται ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων.
0: Άρα...
1: Πιστεύω ότι θα το λύσουμε το θέμα. Ας γίνει και η σημερινή συνέντευξη και βλέπουμε. Η νομική υπηρεσία του Δήμου, το τμήμα καταστημάτων του Δήμου Παγκαίου. Κύψαμε πάνω από την νομοθεσία, τα ψάχνουμε και πιστεύω θα μπορέσουμε να καλύψουμε τους συλλόγους με κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και με βάση την τελευταία τροποποίηση που είναι πολύ φρέσκια, είναι του
0: Μαΐου
1: του 2017.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: προφανώς θέλει να καλύψει αυτό το κενό.
0: Θέλουμε να πάμε λίγο στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Παγκαίου. Γνωρίζουμε ότι στην Λευκή Νύχτα θα έχουμε μεγάλο όνομα, πρώτο όνομα, όπως συνήθως συμβαίνει στην Ελευθερούπολη. Η Παπαρίζου, έτσι.
1: Έτσι, θα έχουμε την Έλενα Παπαρίζου. Προετοιμαζόμαστε γιατί θα είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία. Θα πρέπει πάλι να κλείσουν δρόμοι για 24 ώρες. Θα πρέπει να στηθούν μεγάλες εξέδρες. Τέλος πάντων, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το καλό του εμπορικού κόσμου και πιστεύουμε ότι η Ελευθερούπολη για άλλη μια φορά θα βουλιάξει.
0: Έχουμε κάτι άλλο ως καλοκαιρινή εκδήλωση στο πρόγραμμα, κύριε Μποσμότη, στο Δήμο?
1: Υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το Παγκαίο Fest, όπου υπάρχει πλειάδα εκδηλώσεων. Που τώρα θα είναι άκερο να αρχίσω να αναφέρω έτσι.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Με εκδηλώσεις. Προεξάρχει βέβαια η Λευκή Νύχτα και πιστεύουμε ότι και φέτος ο εμπορικός κόσμος της πόλης θα μείνει ευχαριστημένος από αυτά που θα μπορέσουμε και σαν Δήμος να προσφέρουμε και να προσελκύσουμε τον κόσμο.
0: Να θυμίσουμε πότε θα είναι η Λευκή Νύχτα στην Ελευθερούπολη.
1: Η Λευκή Νύχτα στην Ελευθερούπολη θα είναι στις...
0: Και εσείς πρόχειρος, εντάξει.
1: Τώρα είναι τόσες πολλές οι ημερομηνίες, είναι στις... Δεν θυμάμαι, είναι μέσα σε αρχές Ιουλίου είναι η Λευκή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέρα Πέμπτη πάμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Απλά έτσι είναι για τον κόσμο. Πάντως να έχουμε το μυαλό μας, το νου μας, γιατί θέλουμε να την απολαύσουμε την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Θα υπάρχουν τις σχετικές ανακοινώσεις, θα υπάρχουν τις σχετικές ειδοποιήσεις. Εντάξει, πιστεύω ότι ο κόσμος θα ενημερωθεί πλήρως.
0: Τώρα, κλείνοντας, μια σε σας έχουμε και το άλλο αντικείμενο των αρμοδιοτήτων σας, ο αθλητισμός, οι αθλητικές υποδομές. Τι βγήκε από την επίσκεψη Βρούτση στην Καβάλα, κύριε Μποσμποτή?
1: Την επίσκεψη Βρούτση βγήκε ότι ο κύριος Βρούτση για το Δήμο Παγκαίου ανακοίνωσε ότι θα γίνουν έργα τα οποία έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό και έχουν παραδοθεί στη νεολαία. Είτε είναι το Ταρτάλι, είτε είναι το κλειστό γυμναστήριο της Ελευθερούπολης. Βέβαια προέκυψε και κάτι καλό. Ότι
0: για τη Νέα Πέραμο,
1: 450.000 για κερκίδες και στέγαστρες στη Νέα Πέραμο. Κάτι είναι κι αυτό. Εμείς έχουμε τις εγκαταστάσεις μας, τις λειτουργούμε. Φέτος κάναμε ήδη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Μικρών Ηλικιών, όπου για ζέσταμα, για προθέρμανση, για αίθουσα κλίσης χρησιμοποιήσαμε το κλειστό μας γυμναστήριο πλέον.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά τα δύο, οι δύο αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Ο κόσμος έμεινε κατενθουσιασμένος, όπου τα παιδιά μπορούσαν να κάνουν την προθέρμανσή τους σε κλιματιζόμενο χώρο, με τη μουσική τους, σε πολύ όμορφες συνθήκες. Που μας είπαν ότι σπάνια σε ένα στάδιο βρίσκουμε τέτοιες εγκαταστάσεις πλέον.
0: Ναι.
1: Και ετοιμαζόμαστε στις 27 και 28 Ιουλίου να φιλοξενήσουμε και τη διεθνή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρο, όπου οι διεθνείς αθλητές της Ελλάδας και της Κύπρου της κατηγορίας K18 θα συναγωνιστούν και αυτοί σε αυτήν την ετήσια συνάντηση που γίνεται μία φορά στην Κύπρο, μία φορά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα τα λέτε αυτά και θυμάμαι, κάνετε μία ανάρτηση, βεβαίως χρησιμοποιήσατε το AI, πώς θα μπορούσε να είναι εκεί ο χώρος με το τέτοιο, με το κλειστό γυμναστήριο, ένα κλειστό κολυμπητήριο, ένα συνδυασμός. Μακάρι, μακάρι.
1: Ήδη στον χώρο δίπλα από το κλειστό τελειώνουν οι διαδικασίες, μας έχει παραχωρηθεί, Αλλάξαμε τη χρήση γης από βιοτεχνικό σε αθλητικό και τρέχουμε ήδη μια μελέτη για κλειστό γυμναστήριο στίβου.
0: Ναι.
1: 200. Η μελέτη τα αρχιτεκτονικά τελειώσαν. Είναι μια πολύ δύσκολη μελέτη. Δεν υπάρχει αντίστοιχη σε όλη την Ελλάδα. Τα αρχιτεκτονικά τελειώσαν και ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά τα στατικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά. Πιστεύω σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να έχουμε ένα κόστος πλέον, να ξέρουμε
0: να τι ζητάει η χρηματοδότηση.
1: Και από εκεί πέρα, αν μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα τόσο μεγάλο έργο που θα είναι το μοναδικό δημοτικό κλειστό γυμναστήριο στίβου σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Εντάξει. Και βέβαια θα στεγάσουμε και θα στεγάσουμε την πυγμαχία, θα στεγάσουμε την αρσιβαλό, θα στεγάσουμε την ενόργανη γυμναστική. Θα στεγαστούν όλοι οι άλλοι σύλλογοι. Που και σε αυτούς τους συλλόγους έχουμε παιδιά που κερδίζουν πάνω ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως η πυγμαχία και τα άλλα αγωνίσματα.
0: Ας αφήσουμε αυτά του AI να πάμε στην πραγματικότητα, που και αυτή βεβαίως είναι καλή για εκείνη την περιοχή και έρχονται και καλύτερα στο μέλλον. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Προσπαθούμε, γιατί είπαμε θέλουμε τα παιδιά μας στα γήπεδα να αθλούνται, να είναι υγιείς αυτό που κάνουν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μποσμπότη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Χρήστος Μποσμπότης, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Παγκαίου. Το σχόλιο και για αυτή την ταλαιπωρία του κόσμου που θα συμβαίνει από ό,τι φαίνεται εάν έχουμε πρόβλημα στα διόδια, που αυτό μεγάλωσε, γιατί συνήθως δεν συμβαίνει το πρόβλημα, με την έννοια ότι υπάρχει μια λωρίδα που κάποιος περνάει πολύ εύκολα με το e-pass. Άλλο είναι να πληρώσεις, να δώσεις τα χρήματα, να περιμένεις τα αρέστα, να πάρεις και την απόδειξη, και άλλο είναι να σου χτυπήσει το μηχάνημα, να σε διαβάσει και να ανοίξει μπάρα και να φύγεις. Χάλασε λοιπόν αυτό το μηχάνημα, το e-pass, και δημιουργήθηκε αυτή η ουρά των 3 χιλιόμετρων. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και εννοείται πως, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μποσμπότης, αυτή η έξοδος σχεδιάστηκε από τους λαμπρούς νους της Εγνατίας Οδού ως μια έξοδο που θα εξυπηρετήσει μόνο τους κατοίκους της περιοχής. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Το καλοκαίρι δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής ή και τους κατοίκους της περιοχής. Εξυπηρετεί όλον αυτό τον όγκο των επισκεπτών από την Καβάλα, τη γύρω περιοχή αλλά και τις γύρω χώρες. Και είχαμε και έχουμε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί, να βγάλουμε και άλλη έξοδο. Εδώ είναι μεγάλο το κόστος για την Εγνατία. Δεν ξέρω αν θα το μπορείς να το αντιμετωπίσει. Όμως ας έχει εναλλακτικά σενάρια στην διάθεσή της. Και κυρίως, εντάξει, μηχανήματα αυτά χαλάνε, αλλά ας έχει άμεσα ο υπεύθυνος εκεί λειτουργίας των διοδίων την πρωτοβουλία, ή αν θέλετε και την αρμοδιότητα, να ανοίγει τα διόδια χωρίς να χρειάζεται να πάει να πάρει τηλέφωνο, να πάει η κατάσταση που επικρατεί από το χώρο εκεί, το μποτιλιάρισμα δηλαδή, στο Δήμαρχο του Παγκαίου. Ο Δήμαρχος του Παγκαίου να πάρει στον υπεύθυνο της Εγνατίας Οδού. Ο υπεύθυνος της δωματίας της Εγνατίας Οδού να πάρει τηλέφωνο στον υπεύθυνο λειτουργίας εκείνη την ώρα των διοδίων και να δοθεί η εντολή να ανοίξουν τα διόδια και να φύγει ο κόσμος. Αυτός ο κύκλος μπορεί κάλλιστα να περιοριστεί. Μιλάμε για άμεσες αποφάσεις, έτσι, για να μην ταλαιπωρείται, και πάλι το τονίζω, ο κόσμος. Και αυτό που μας είπε δεν το γνωρίζαμε σε αυτή την ένταση. Ξέραμε ότι ο Δήμος Παγκαίου θα πάρει για το 24 300.000 ευρώ για τη χρήση Αιγιαλού και παραλίας. Είναι ο πρώτος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο πέμπτος υπηρετικός στην Ελλάδα. Ή μάλλον ο πρώτος υπηρετικός στην Ελλάδα, πέμπτος σε όλη γενικότερα την Ελλάδα. Πρώτος είναι ο Δήμος της Ρόδου, παρακαλώ. 1,6 εκατομμύρια παίρνει, το 60% είναι των εσόδων αυτών, έτσι, τα υπόλοιπα 40 τα παίρνει το κράτος. 1,6 για τις άδειες που δίνει για λειτουργία. 1 εκατομμύριο είναι η Μύκονος, γιατί είναι πιο μικρό νησί σε σχέση με την Ρόδο και έχει λιγότερες παραλίες σε σχέση με το Σμαραγδένιο νησί. Από εκεί πέρα είναι το Ρέθυμνο, είναι η Ζάκυνθος και βεβαίως το Παγκαίο, που κατεβαίνει όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Βαλκανική, αν θέλετε, στην υπερβολή, για να πάει στη θάλασσα, στις υπέροχες αυτές παραλίες του Δήμου του Παγκαίου. Ναι, φανταστείτε, έτσι. Άλλοτε γινόταν ένας μικρός χαμός. Και σωστά, κατά την άποψή μου, πάρθηκε αυτή η αρμοδιότητα από τους Δήμους. Μικρός χαμός και πολλά ευτράπελα και ανησυχητικά αναφορικά με τους διαγωνισμούς που γινόταν από τους Δήμους, στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Παγκαίου, για να δοθούν τα συμβόλαια χρήσης γυαλού. Δηλαδή

0: τα beach bar να λειτουργήσουν, να πάρουν άδεια και να λειτουργήσουν. Εκεί στο παρελθόν έγιναν πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Μένουμε σε αυτό, ότι έγιναν πάρα πολλά. Όλο αυτό δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί ένας Δήμος. Και όχι μόνο στην περιοχή μας, πανελληνίως. Άρα το πήρε το κράτος και εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν εμπλέκεται ο Δήμος. Αυτό που παίρνει είναι το 60% του συνολικού κέρδους που έχει το κράτος από την παραχώρηση αδειών χρήσης Αιγιαλού και παραλίας. Έρχεται η Έλενα Παπαρίζου στην Λευκή Νύχτα στις αρχές του Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη στην Ελευθερούπολη, μεγάλο γεγονός, δεν το συζητάμε, και έρχεται και το πρώτο κλειστό γυμναστήριο για τον Στίβο και όχι μόνο, και για άλλα τα αθλήματα, εκεί ακριβώς δίπλα πίσω, να το χωροθετήσουμε πιο συγκεκριμένα, από το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο της Ελευθερούπολης. Υπάρχει χώρος, που βεβαίως δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά εκεί, γιατί ήταν χαρακτηρισμένος, όπως μας είπε ο κύριος Μποσμπότης, ως βιοτεχνικός. Άλλαξε η χρήση γης, μπαίνει αθλητικός και τώρα ξεκινάμε τα πρώτα βήματα. Τα πρώτα βήματα είναι στην ουσία να δούμε τι μπορεί να γίνει και κυρίως πόσο μπορεί αυτό να κοστίσει. Να το δούμε, αν μπορεί να το αντέξει ο Δήμος ή να ζητήσει χρηματοδότηση, και από εκεί πέρα τα πράγματα να πάρουν την σειρά τους. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 1. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8, για την πρωινή ενημέρωση, και στη συνέχεια θα τα πούμε και το μεσημεράκι. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 1. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη κουμπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλησαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν

0: θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μην πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο. Περνάμε αμέσως στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Και έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Με αυτό θα αργήσουμε, γιατί παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του κόμματός του. Του είχε στρώσει το χαλί από το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ. Παρέλαβα μια χώρα πολιτικά, ηθικά και οικονομικά χρεοκοπημένη, είπε στην ομιλία του.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του, στέκεται στην είσοδο της Downing Street μαζί με την γυναίκα του καταχειροκροτούμενος.
2: Την ανήγγειλε την παρέτηση ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος φαίνεται και το Σαββατοκύριακο
3: δεν μπορεί να κρατηθεί.
2: Δεν
3: μπορεί να κρατηθεί με τίποτα.
2: Μέσω στο Truth Social είπε ότι θα παρατηθεί ο Στάρμερ, γιατί απέτυχε σε δύο βασικούς τομείς της πολιτικής, τη μετανάστευση και την ενέργεια.
0: Και εδώ όμως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που φούντωσε πολιτική αντιπαράθεση, όπως ήταν αναμενόμενο και με εξαίρεση τον Αύγουστο. Νομίζω έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Στο επίκεντρο τα προεκλογικά, με ανταλλαγή πυρών και πολύ αιχμηρά σχόλια.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
5: Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη και παράλογη και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
7: Όλη την ημέρα ασχολούνται με το

0: θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει μία πρόταση από ένα στέλεχος του κόμματος Τσίπρα που να λέει πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Μία πρόταση ακούσε, πώς θα αυξηθεί ο πλούτος στην Ελλάδα? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί.
1: Και θα δούμε και πώς έφτασαν οι αρχές στα έχνη του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πώς προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος ο δράστης. Τι ισχυρίζεται τώρα ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει.
2: Πήγε η Σταυρούλα για να δει το σπίτι που του νοικιάζει, είδε κάποιες φθορές, του έκανε παράπονα γι' αυτό και τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρα και κατόπιν την κάρφωσε. Θεωρώ ότι το κίνητρο ίσως είναι άλλο.
3: Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αυτό αναφέρουν οι αστυνομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, να εξαφανίσει κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξη και της ύπαρξης της γυναίκας ουσιαστικά μέσα στο χώρο, και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε. Ήταν ελάχιστα τα στοιχεία που βρέθηκαν.
1: Ο Νότης Παβαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλή εβδομάδα, καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και να αρχίσω, για να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε, από μια δυσλειτουργία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει στη Θησαίος. Υπάρχει πρόβλημα όσοι είστε στη Θησαίως ή προτίθεστε να πάτε ακόμα περισσότερο στη Θησαίως προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Κουκάκι, από την Σπιτανίδο, από την δηλαδή από Κόρυθο προς Αθήνα, από την γέφυρα Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και δευτερευόντως την Νέα Ερυθρέα που έχει αρκετή κίνηση και τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε αυτά τα σημεία, δεν έχουμε πουθενά αλλού επί της ουσίας πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης ήταν. Το έχω πει, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Αυτό είναι το συντηρητικό πλεονέκτημα με τον Δημήτρη του Sky 100,3, ότι εκτός από τα προβλήματα που επισημαίνουμε, δίνει και εναλλακτικές. Οπότε από το πρωί εννοείται, αλλά και κάθε μέρα την ίδια ώρα και εδώ στο μαγκαζίνο, για να σας δίνει λύσεις, είναι ο Δημήτρης Κολιμιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε με το θέμα των οικοπαίδων. Σήμερα λίγη προθεσμία καθαρισμού. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαίδά τους, είτε από αμέλεια, ένα, είτε επειδή το άφησαν τελευταία στιγμή και δεν έβρισαν ανθρώπους, δύο. Το τρίτο είναι και το θέμα των αμοιβών. Χρόνο με το χρόνο έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη για ένα οικόπεδο, ασύλλητα ύψη, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που γίνεται. Και κάποιοι αντιμετωπίζουν και αυτό το εμπόδιο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Χεραμτζόγλου να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια συνοπτική εικόνα του θέματος, πόσα έχουν καθαριστεί, πόσα δεν έχουν, τα πρόστιμα να μας θυμίσει. Αλλά επίτρεψέ μου, Γιώργο, να αρχίσουμε από το επιτόπιο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε επιτόπιο, πηγαίνουμε στη Βιβί Γκίκα που έχει αλωνίσει τις περιοχές του Διονύσου. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σκιακή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Διονύσου, στην περιοχή της Άνοιξης. Συγκεκριμένα είμαστε στην περιοχή Φασίδερη της Άνοιξης. Εδώ να σου πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι έχουν φέρει εδώ σε ένα σημείο τα ξερόκλαδα και τα σκουπίδια τους. Προσπαθούν εδώ και ένα μήνα να επικοινωνήσουν και παραπάνω με το Δήμο. Ωστόσο, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα έτσι ώστε να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα ξερόκλαδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν, γιατί αυτό μας κατήγγειλαν επίσημα, ότι σε περίπτωση φωτιάς, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει και ασφαλής διέξοδος διαφυγής από την περιοχή.
1: Άρα, Βιβί, αν καταλαβαίνω, η εικόνα είναι οικόπεδα καθαρισμένα, αλλά στους δρόμους βλέπουμε ντάνες από ξερόχορτα.
5: Ακριβώς, όμως εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα οικόπεδο καθαρισμένο και ακριβώς δίπλα από το οικόπεδο το καθαρισμένο υπάρχει μία κλειστή παιδική χαρά, η οποία έχει κλείσει για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, καθώς εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη δήμαρχο από το πρωί. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά, λοιπόν, η οποία είναι κλειστή, είναι ακαθάριστη. Είναι χώρος του Δήμου και είναι ακαθάριστος. Και εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να καλούνται οι πολίτες

0: Να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία μέρα και ο ίδιος ο Δήμος να μην φροντίζει για τον καθαρισμό των δικών του χώρων. Και σήμερα, όπως είπαμε, λίγη προθεσμία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα ανησυχούν περισσότερο από όλα για την ασφάλειά τους, γιατί όπως είπα και πριν, μας κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος διαφύγης. Ναι. Είναι ποτάμι, δεν υπάρχει δρόμος. Λένε κινδυνεύουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα.
1: Ναι. Και ανησυχούν, γενικά εικόνα. Ναι. Αν εξαιρέσουμε τους δημόσιους χώρους και το πρόβλημα το οποίο επισήμανες, οι ιδιωτικοί χώροι, τα οικόπεδα, τα περιφραγμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει, καθαρισμούς δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί, πώς να το πω.
0: Εμείς έχουμε δει σήμερα που οργώσαμε, να σας πω έτσι, την περιοχή του Διονύσου, έχουμε δει αρκετά καθαρισμένα οικόπεδα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε και με κάποιους εργάτες, με κάποιους κηπούρους, να σας πω, οι οποίοι μας είπαν ότι το 60 με 80% είναι ακόμη ακαθάριστα. Μέσα στην ειδική πλατφόρμα, στον Gov, τα ακαθάριστα έχουν δηλωθεί περίπου 610.000. Έχουν γίνει περίπου 610.000 δηλώσεις. Τώρα να σας πω όσον αφορά και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αναμένεται να είναι και βαριά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόστιμο των 500 ευρώ.
1: Των 500 ευρώ θα τα πούμε και συνέχεια.
0: Ήθελα
1: κάτι άλλο, μιας και μίλησες με ανθρώπους, με κατοίκους περιοχής. Σου είπαν κάτι για τα μεροκάματα. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να καθαρίσει κάποιος ένα οικόπεδο, μεσαίωμα τους, δεν ξέρω τώρα.
0: Το συγκεκριμένο, αυτό που μου είπαν είναι ότι όταν πλησιάζουν και στην εκπνοή της προθεσμίας, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει σήμερα.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνει και το κόστος, γιατί και οι εργάτες πιέζονται. Αυτό είναι που μου είπαν ακριβώς, ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα εργατικά που δίνουν. Δυσκολεύονται και να βρουν. Αυτό που είπαν, ότι δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα χέρια. Είναι πολύ λίγα τα χέρια που μπορούν να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει άλλη προθεσμία. Και ανεβαίνει και το κόστος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Σε ευχαριστώ, η Βιβί Γκίκα από το Διόνυσο και τις γύρω περιοχές. Θα δούμε το ρεπορτάζ της βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky. Όσα μας είπε, τα έχει καταγράψει και στην κάμερα. Και ερχόμαστε σε εσένα, Γιώργο.
2: Έχω συγγενή μου που έδωσε Σάββατο Κυριακή 5,5 χιλιάρικα για δύο εργάτες. Πήγε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
1: Έχτισε ή καθάρισε. Έχτισε.
2: Ναι. Έχτισε, έχει το σπίτι του, αλλά το.
1: Όχι, λέω, τα 5,5 χιλιάρικα τα δίνεις για να χτίσεις, όχι για να καθαρίσεις το οικόπεδο.
2: Οι δύο εργάτες του ζήτησαν 5,5 χιλιάρικα Σάββατο Κυριακή δύο μέρες να δουλέψουν από 8 ώρες.
1: Τι λες τώρα.
2: Με ένα μικρό διάλειμμα, και μάλιστα τους έφτιαξε και φαγητό και νερό και τους είχε εκεί περιποιημένους. Και τους ζήτησαν και οι δύο μαζί 5,5 χιλιάρικα μαύρο χρήμα. Και επίσης πέρα από αυτό. Ότι αν δεν προλάβουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί και σήμερα Δευτέρα δουλεύουν σε άλλο οικόπεδο και σε άλλον ιδιοκτήτη. Γίνεται σήμερα ένας χαμός και γι' αυτό και χθες είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, διότι οι ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν εργάτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους.
1: Είναι αλήθεια, όλοι το αφήνουν τελευταία στιγμή εδώ να πούμε.
2: Αγόρασαν
1: γιατί
2: μηχανήματα, και από τα μηχανήματα ξέσπασαν πάρα πολλές πυρκαγιές. Το είδαμε χθες στη Σύρο. Το πήγε να πιάσει και το Πικέρμι φωτιά. Ευτυχώς που οι γείτονες έτρεξαν γρήγορα, γιατί κάποιος εκεί ασυνείδητος καθάρισε το οικόπεδό του. Είχαμε λοιπόν τέτοια προβλήματα χθες με πάρα πολλές πυρκαγιές.
1: Πριν προχωρήσεις σε στοιχεία που ξέρω ότι έχεις και αριθμούς, υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα προθεσμία?
2: Όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι από αύριο Τρίτη 23, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πρεσβευτική, θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει το λόγο του.
1: Μάλιστα.
2: Βγήκε ο κύριος Τουρνάς και το είπε ότι από αύριο Τρίτη.
1: Το ότι θα τηρήσει το λόγο του, τι σημαίνει?
2: Ότι δεν θα υπάρχει προθεσμία.
1: Ναι, τι γίνεται στην πράξη? Αύριο θα βγουν οι πυροσβέστες και θα κοιτάζουν τα εικόνα.
2: Πρώτα, επειδή η πλατφόρμα το ακαθάριστα app.gov.gr έχει μέσα και καταγγελίες. Θα ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος και μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία και συνεργασία με την εισαγγελία, να πάνε σε ευαίσθητες και δύσκολες περιοχές, δηλαδή εκεί που πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα κοιτάξουν όλες τις καταγγελίες, έχει γίνει μια επεξεργασία ήδη από τον περασμένο Μάιο, που είναι τα δύσκολα. Ωραία. Που υπάρχει πολύ πυρκαγιά, από εκεί αρχίζει να καθαρίζουν.
1: Πηγαίνει λοιπόν στο οικόπεδο του Γιώργου Κεραμιτζόγλου. Το βρίσκει ακαθάριστο.
2: Ναι.
1: Τι συνέπειες έχει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου?
2: Εάν έχω δηλώσει, αν έχω κάνει ψευδή δήλωση, είμαι φυλακή, χειροπέδες. Και πάω αυτόφορο. Και μάλιστα αν ο δικαστής.
1: Αν δεν έχεις κάνει δήλωση και δεν το έχεις καθαρίσει κιόλας.
2: Ναι, αυτό.
1: Όχι.
2: Αν είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό, σύνολο λογαριασμός του καθαρισμού. Δηλαδή, πόσο είναι τα στρέμματά μου, το

0: Εδώ μου τόσο
1: είναι και ένα πρόστιμο, ένα 500 ευρώ.
0: Είναι το 500 ευρώ, αυτό είναι το. Πώς το λένε,
1: η αρχή. Ξεκινάμε με 500 ευρώ.
0: Και μετά είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό, συν ό,τι κοστίζει στο Δήμο ο καθαρισμός του οικοπαίδου μου. Δηλαδή ο λογαριασμός που θα
1: αυτό
0: γίνει.
1: Αυτό θα το κάνει στον Γιώργο Καραμετζόγλου. Στο οικόπεδο, όπως την παιδική χαρά που ανήκει στο Δήμο,
0: ναι,
1: θα πάει κανένα στο Δήμο να του κόψει πρόστιμο.
0: Ο νόμος, η περιοριστική διάταξη του 2026 ορίζει και ότι και οι Δήμοι πάγονται σε διαδικασία. Δηλαδή πρόστιμο προς τους Δήμους από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε και τους κοινόχρησους χώρους, δημοτικούς χώρους, υπάρχει ανάλογη διαδικασία.
1: Θέλω να το προχωρήσω.
0: Δηλαδή οι παιδικές χαρές
1: για να καλύψουμε και άλλες περιπτώσεις. Μας είπε η Βιβή Γκίκα ότι υπάρχουν στους δρόμους ντάνες με ξερόχορτα.
0: Ναι, ναι, οι ντάνες με τα ξερόχορτα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Οι Δήμοι
1: πρέπει να τα μαζέψει.
0: Ο Δήμος. Προσέξτε όμως, πήραν οι Δήμοι έκτακτη επιχορήγηση τον περασμένο Απρίλιο, λίγο μετά το Πάσχα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει κάποια χρήματα στους Δήμους,
1: ούτως
0: ώστε να τα καθαρίσουν. Είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για να τα μαζέψουν. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Στους δρόμους έχουν όχι απλά ντάνες, όπως το είπες, λόφοι. Λόφοι από ξερά χόρτα και σκουπίδια γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο. Αυτές τις μέρες. Και θα πρέπει λοιπόν. Αλλά τι γίνεται. Σου επικαλεί το Δήμος ότι δεν έχω προσωπικό γιατί πρέπει να καθαρίσω.
1: Κατάλαβα.
0: Τις πλατείες μου, τους δρόμους μου και αυτά.
1: Λέω να δώσουμε ραντεβού αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Θα έχουμε μία εικόνα από τους πρώτους ελέγχους και από στοιχεία να δούμε πόσα τελικά δηλώθηκαν.
0: Είμαστε λίγο παραπάνω από πέρσι, αλλά πολύ παρακάτω από το 24.
1: Ωραία. Αύριο ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν την κατάσταση. Ή μάλλον να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Οι άνθρωποι που θα ακούσετε είναι από την περιοχή της Αρτέμιδας.
2: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμοι ύλοι όλοι.
3: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με το συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
4: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παράδειγμα να τρέχουμε.
1: Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, γιατί είναι από αυτά της καθημερινότητας που ξέρω ότι σας απασχολούν πολύ, μας απασχολούν πολύ, σε πολλά επίπεδα. Είναι και το κόστος, είναι και η οικονομική διάσταση δηλαδή, αλλά βεβαίως είναι και η προστασία μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί πως με καθαρισμένα οικόπεδα δεν τρέχει, φρενάρει η φωτιά. Είναι κάτι που οι πυροσβέστες το έχουν επισημάνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας, ο αστυνομικός συντάκτης του Sky. Θα πάμε σε αυτή την άγρια δολοφονία στην Κρήτη, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δράστης να κρύψει στοιχεία και τα ίχνη του, αυτά που οδηγούσαν στον εξιχνίαση του εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον κάνει να ομολογήσει. Μιλάμε για την 45χρονη Σταυρούλα Ελεβεντάκη, το θύμα, και ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία της.
5: Καλό μεσημέρι, και υποβλήθηκε το πρωί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου στον εισαγγελέα, προκειμένου να τρέξει η διαδικασία. Από εδώ και πέρα, μια έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία ήταν πολυήμερη, απέδωσε καρπούς και ξεκίνησαν τα στοιχεία να προκύπτουν ουσιαστικά από το σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα στην περιοχή του Βαρύπετρου. Ένα σπίτι που νίκιαζε ο δράστης από το θύμα. Η ομολογία του είναι πραγματικά με κοινικά λόγια πάρα πολύ σκληρά, ναι, αυτά τα οποία περιγράφει. Χτύπησε ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Και εδώ με συγχωρείς, ναι, που σε διακόπτω. Εδώ, ό,τι πούμε στην περιγραφή του συμβάντος, της δολοφονίας, είναι από όσα έχει πει ο δράστης στην αστυνομία. Θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί η περιγραφή εκείνη τη στιγμή, το τι έγινε, το λέει ο δράστης.
5: Εμείς
1: δυστυχώς,
5: επίσης,
1: η γυναίκα δεν ζει να μας πει τη δική της εκδόθηκε προς εξελίκτρα,
5: ναι,
1: γιατί ο δράστης,
5: ναι,
1: τα ρίχνει και αλλού. Ότι,
5: αυτό θα το πούμε σε δεύτερο στάδιο, ωραία, όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρεις και αφορούν τα κίνητρα και το τι αναφέρει. Όταν εμείς λέμε απλά αρχικά ότι με βάση αυτή την περιγραφή, ναι, κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει
1: από
5: κάποια πρώτα ευρήματα της ερωτηδικαστικής εξέτασης που γίνεται σήμερα, νεκροψία-νεκροτομή, αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρονικά την 45χρονη Σταυρούλα.

0: Αρχικά με ένα μπουκάλι, μετά από έναν πρώτο καυγά που είχαν. Στη συνέχεια, ενώ έπεσε στο έδαφος και την φίμωσε, την έδεσε, θέλοντας να την κινητοποιήσει, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο, όπως λέει ο ίδιος, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να απελευθερωθεί και φώναζε, και την τραυμάτισε ακόμα μια φορά. Και μια τρίτη φορά, μέχρι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, να σταματήσει η γυναίκα να αντιδρά, επέστρεψε με ένα κούτσουρο και τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι. Διαπιστώνονται τραύματα, τουλάχιστον δύο σοβαρά, στον κρόταφο, από τέτοια αντικείμενα όπως είναι το μπουκάλι και το κούτσουρο, από την εξέταση του ιατροδικαστή. Φαίνεται να υπάρχουν δύο βαθιά τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι τα τραύματα με το μαχαίρι, αυτό επιβεβαιώνονται.
1: Είναι ανατριχιαστική η περιγραφή αυτή, γιατί αυτή η γυναίκα
0: πάλευε
1: για τη ζωή της. Εκείνος τη χτυπούσε, τη μαχαίρωνε. Πίστευε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, ότι την έχει σκοτώσει.
0: Και επέστρεφε
1: όταν την άκουγε να μιλάει. Δηλαδή είναι.
0: Δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή.
1: Ναι.
0: Έγιναν χρονικά, υπήρχε μία απόκληση. Ναι. Ακόμα και αν ήταν ανάμεσα στα χτυπήματα δύο λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς είναι να περιγράφεις μία στιγμιαία αντίδραση, και αλλιώς αυτό το οποίο τουλάχιστον ο ίδιος είπε. Γιατί αυτό που τόνισες και εσύ, εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο είναι το τι ανέφερε ο ίδιος και κάποια εικόνα του ιατροδικαστή από εκεί και πέρα όσον αφορά τα κίνητρα. Κάνει λόγο για ερωτικά κίνητρα, κάνει λόγο για κάποιες απειλές και έναν καυγά που είχε ερωτικό υπόβαθρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος. Αυτό το οποίο ισχυρίζει το ίδιος είναι ότι είχε μια σχέση με την Σταυρούλα και αυτή τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη γυναίκα του αυτή τη σχέση. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν μπορεί με άλλο τρόπο να προκύψει ερευνητικά παρά μόνο ίσως με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό μένει να δούμε και πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα.
1: Και είναι σοκαριστικό. Άλλο που λέει ότι πήγαινε το θύμα και του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι της, ότι
0: αυτό
1: δεν
0: το ανέφερε.
1: Το σπίτι, δεν μου προσέχει τα
0: δουλάφια. Ανέφερε ότι υπήρχε ένας αρχικός καυγάς για αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή για το δολοφονικό ξέσπασμα, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση που έχει γίνει, όπως ανέφερε πολλές φορές, και ένας καυγάς για τη φροντίδα του σπιτιού. Στη συνέχεια καταναλώσαν αλκοόλ και οι δύο. Αυτό περιγράφει ο ίδιος. Και ακολούθησε μετά το δεύτερο στάδιο, με τη δεύτερη ένταση και τον διαπληκτισμό που οδήγησε στα χτυπήματα δολοφονικά. Να κάνουμε μία.
1: Αλλά δεν είναι μόνο η δολοφονία, είναι και το μετά.
0: Το μετά, ακριβώς. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. 13 ώρες αργότερα, στις 6 το πρωί, κάνει την κίνηση ουσιαστικά να μεταφέρει εκτός σπιτιού την σωρό της 45χρονης και να πάει να την θάψει στο χωράφι που διατηρούσε. Μεσολάβησαν όλες αυτές οι ώρες. Επίσης, μέσα σε αυτό το στάδιο, αυτό το οποίο έκανε και αυτό προκύπτει από την έρευνα, το αναφέρει και ο ίδιος στην ομολογία του. Έφτασε σε σημείο να πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές αναλήψεως που είχε δύο κάρτες η 45χρονη, έγραφε πάνω τον αριθμό PIN και πήγε και έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ, θέλοντας, όπως είπε ο ίδιος, να το κάνει να φανεί ως ληστεία αρχικά και να μην συνδεθεί αυτός με τον θάνατο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν μια πολύ μεγάλη σκέψη και ουσιαστικά πολλές ενέργειες που έγιναν μετά μεθοδικά. Και υπάρχει και το προηγούμενο,
1: αυτά,
0: όπου τουλάχιστον με βάση την έρευνα της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν μιλάμε όσον αφορά το έγκλημα αυτό καθ' αυτό για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Όλα τα υπόλοιπα είχαν ένα σχέδιο. Το πώς θα καλύψει τα ίχνη του, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια σκέψη. Όσον αφορά αυτά τα οποία προηγήθηκαν και την δολοφονία, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο από την αρχική έρευνα της αστυνομίας.
1: Και μετά πήγε και έθαψε τη γυναίκα σε ένα οικό.
0: Την έθαψε λοιπόν σε ένα οικόπεδο και εκεί φαίνεται, είναι λίγο ακατανόητη η συγκεκριμένη πράξη, γιατί μιλάμε για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε δίπλα και άλλες καλλιέργειες χωράφια στην Κρήτη. Σε αυτά τα σημεία είναι καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνθρωποι που φροντίζουν τις περιουσίες τους.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν λοιπόν πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να τον δουν, υπάρχουν κοντά κατοικίες. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια βιαστική σκέψη να πάει να κάνει αυτή την κίνηση, να την θάψει στο συγκεκριμένο χωράφι που οδήγησε μετά τους αστυνομικούς εκεί. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες οι οποίες αποτυπώνονται και τις περιγράφει και ο ίδιος, πραγματικά προκαλούν σοκ.
1: Ζει πολλά χρόνια εδώ.
0: Ζει 20 με 25 χρόνια στα Χανιά. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είχαν αντιληφθεί κάτι περίεργο όσον αφορά αυτό το άτομο. Γύρω του οι κάτοικοι, αυτοί που είχαν χωράφια δίπλα από αυτόν, περιγράφουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εδώ σαν οικοδόμος, εργαζόταν. είχε μια παρουσία, ήταν γνωστός εδώ στην περιοχή.
1: Καλλιεργούσε κάτι δεντρίλια από ότι.
0: Αυτό προέκυψε σε ένα από τους χώρους που ερευνήθηκαν.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 δεντρίλια κάναβης και γι' αυτό μπόρεσαν και να μπορέσουν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για να τρέξει και το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Γιατί, αν θυμόμαστε, είχε εξαφανιστεί για κάποια 24 ώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έπρεπε

0: να εντοπιστεί άμεσα και να μπορέσει να συλληφθεί για να μην υπάρξει και περαιτέρω πρόβλημα στις έρευνες των αστυνομικών. Όπως και να έχει, το μόνο που μένει πλέον είναι αν υπάρχουν απαντήσεις για τα κίνητρα.
1: Ναι, και ακριβώς και το χρονικό, ας ελπίσουμε που είπα στην αρχή, πήγαινε στο ότι επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, δεν έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία που να αναδείξουν τι πραγματικά έγινε και όχι μόνο τους ισχυρισμούς του δράστη. Αυτό εννοώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Έγινε σήμερα μια επίσημη ενημέρωση από τους ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Νικολάου, είναι διευθυντής αστυνομίας Χανίων, και ο κύριος Δούκης είναι γενικός αστυνομικής διευθυντής Κρήτης.
2: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη.
3: Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα.
1: Και ευθύς αμέσως από τα όσα έγιναν στην Κρήτη, πάμε στη Βρετανία. Εκεί είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του ίδιου του κόμματος, με μια ομιλία που έκανε έτσι σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, και το Γιάννη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ήταν πραγματικά, Σπύρο, μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήλθε από την Downing Street σήμερα το πρωί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του. Στάθηκε μπροστά στους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει το σημείο από πολύ νωρίς σήμερα, και ανακοίνωσε την παρέτησή του μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε, προτάσει το εθνικό συμφέρον, άκουσε αυτά που είχαν να του πούν οι βουλευτές του κόμματός του και αποφάσισε να αποχωρήσει. Έκανε μια αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, στον τομέα της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παιδικής φτώχειας, και ολοκλήρωσε την ομιλία του μιλώντας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του, δακρύζοντας μάλιστα σε εκείνο το σημείο και με τρεμάμενη φωνή. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα.
1: Τι γίνεται τώρα, βέβαια.
4: Για την ώρα παραμένει βέβαια ως Πρωθυπουργός. Όπως διευκρίνησε ο ίδιος, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος και κατ' επέκταση για την Πρωθυπουργία. Στις 16 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής πάντως μόνο ο Άντι Μπέρνα, μονοεκλεγής βουλευτής, ο οποίος κατέγραψε μια μεγάλη νίκη την περασμένη Πέμπτη στις επαναληπτικές εκλογές και εκλέχθηκε βουλευτής, ορκίζεται σήμερα μάλιστα εδώ στο Westminster, είναι ο μόνος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε απευθείας τα κλειδιά της Downing Street θα δοθούν σε αυτόν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν κάποιος άλλος βουλευτής του κόμματος έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει μαζέψει 81 υπογραφές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Ο Wes Streeting πάντως, ο Υπουργός Υγείας, και αυτό έχει τη σημασία του, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρώτην ως ένα από τα φαβορί για την διαδοχή του Στάρμερ, δήλωσε πριν από λίγο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην στηθούν καν εσωκομματικές κάλπες, εκτός και αν εμφανιστεί κάποιος υποψήφιος έκπληξη, τον οποίο δεν έχουμε υπόψη μας μέχρι στιγμής.
1: Ναι, και σε μία περίοδο γίνεται αυτό με πολλές προκλήσεις για τη Βρετανία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα Γιάννη, και γεωπολιτικές προκλήσεις και οικονομικές προκλήσεις και την ενίσχυση κομμάτων με έντονο το εθνικιστικό χαρακτήρα και το μεταναστευτικό που μπαίνει σε όλα αυτά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
4: Είναι σωστό αυτό, και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της άμυνας. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη μερίδα πολιτών που αντιμετωπίζουν σε ένα μεγάλο ζήτημα τη μετανάστευση, οπότε σίγουρα ο δρόμος του διαδόχου του κ. Στάρμερ δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέτα, αλλά έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, έχει ένα εκλογικό σώμα το οποίο η υπομονή του έχει εξαντληθεί, οπότε θα έχει πολύ μικρό περιθώριο για να δείξει ότι πραγματικά φέρνει την αλλαγή που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα φέρει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χαμητάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Και επιστρέφουμε ως συνήθως αυτή την ώρα, θα έλεγα, με Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής. Τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σημαντική για την Άγκυρα συνάντηση που είχε ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τρεις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές τις χώρες. Είχαμε και τις δηλώσεις Ερντογάν μες στο Σαββατοκύριακο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από την τελευταία στιγμή. Αυτό ορίζει ο κανόνας, δηλαδή η συνείδησή μας.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός της Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε συνομιλίες στο Κάιρο με ομολόγους από την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και προσωπικά.

0: των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως βασικό θέμα ήταν το Ιράν. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι του...
1: Θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε. Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει, Μανώλη, όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του, δηλαδή η χώρα του όπου. Το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων.
1: Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει, Μανώλη, όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι.

0: Επειδή είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του, δηλαδή η χώρα του όπου το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων πριν από 23 χρόνια, 260 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο όπως δήλωσε, και τώρα κάνει 260 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγών την εβδομάδα οπλικών συστημάτων. Η αλήθεια είναι εντυπωσιακό νούμερο κατά την ταπεινή μου άποψη. Συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια προγράμματα τρέχει η Τουρκία και οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων το έτος είναι περίπου κάπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Και πολλά από αυτά, επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία έκθεση που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
0: Πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως μια είδηση που θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, γιατί μπορεί να μην την τόνισα ιδιαίτερα όσο έπρεπε, είναι η σύλληψη του Δημάρχου Πριγκιπονίσων που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο κ. Ζακπολά, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάποιος είναι μια απλή σύλληψη, άλλη μια σύλληψη Δημάρχου με τους συνεργάτες του για λόγους διαφθοράς, όπως κατηγορεί η κυβέρνηση αντιπολίτευση. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια. Τα Πριγκιπόνιστα πρέπει να τρέξουν και τρέχουν δύο έργα που μας αφορούν. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Ορφανοτροφείο. Όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εξελίξεις. Στο Πατριάρχη του Ερντογάν και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τα έργα τρέχουν με την δωρεά του κ. Μαρτίνου. Και το Ορφανοτροφείο θα χρηστεί σε συνεργασία
1: ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ακριβώς, με τον ελληνικό όμιλο του Κωνσταντακόπουλου. Λοιπόν, εκεί ο Δήμαρχος συνελήφθη μαζί με 40 άλλους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, μεταξύ των οποίων και ένας ομογενής κατασκευαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μαζί με άλλους, έχει σημασία αυτό, ένας ακόμη ομογενής και Αρμένιος που έχει και ομογενειακές ρίζες, και αυτός εμπλέκεται.
1: Τώρα... Μας άφησε, είναι πολύ δύσκολο πια, μας άφησε πάνω στο, ναι, αν μπορέσουμε πάλι, γιατί θα του κόψουμε το ρεπορτάζ στη μέση. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης για μια επιχείρηση αστυνομίας στα Πριγκιπόνησα με συλλήψεις κάποιων ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν και τη σημασία τους, αυτή η επιχείρηση δηλαδή, μπορεί να έχει τη σημασία της στον χρόνο που γίνεται. Μανώλη, Τρίτη και Φαρμακερή.
0: Ναι, εύχομαστε να καταφέρουμε. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και ένας άλλος Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται σε διάφορα κατασκευαστικά έργα και της Μητρόπολης Πριγκιπονήσων. Και εκεί γίνονται έργα του κ. Μαρτίνου για το σχολείο, για την εκκλησία. Άρα. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Πιστεύεις ότι η χρονική στιγμή που γίνεται μόνο, αυτό.
0: Ο Δήμος αυτός επειδή θα εκδώσει οικοδομικές άδειες, θα εκτρέξει διάφορα. Δηλαδή είναι, έχει. Το σημείωσα. Το σημείωσα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Να δούμε.
1: Εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χρονική στιγμή που γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, και στο στούντιο βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Χωρίς συστάσεις πια ο Σταύρος. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Από σε ελληνικό έδαφος πια.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τελείωσε το γύρω-γύρω.
2: Θα δείξει.
1: Για ένα έργο που σήμερα θα εγκαινιαστεί, σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά. Και όλων των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Ναι. Είναι το κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί τη μονάδα 1864. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη μονάδα του ΓΕΘΑ, την οποία δημιούργησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Και είναι η μονάδα κυβερνοάμυνας, κυβερνοασφάλειας. Η παλιά Διεύθυνση Πληροφορικής, που πλέον έχει αναβαθμιστεί, θα διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά βεβαίως για την άμυνα της χώρας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από περιστατικά όπου κάποιοι επιτίδιοι μπορεί να προσπαθήσουν να πάρουν πληροφορίες, να τις διαρρεύσουν κτλ.
1: Και έτσι όπως διεξάγονται πια, εσύ το ξέρεις καλύτερα ασφαλώς από μένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας αυτός, δεν είναι?
2: Ουσιαστικά είναι το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων. Μέχρι όλοι, μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε για, για τη θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα. Ήρθε μετά το διάστημα, τώρα έχουμε και τον κυβερνοχώρο. Ναι.

0: Είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων πως ο κυβερνοχώρος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με κρίσιμες επιχειρήσεις, χρονικά ευαίσθητες, διαχείριση πληροφοριών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να πούμε πως η μονάδα αυτή, η οποία σήμερα αποκτά το σπίτι της, όπως είπες, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση. Η μονάδα αυτή λοιπόν έχει μπλακεί σε δύο πρόσφατες υποθέσεις που τις θυμόμαστε σίγουρα. Η μία αφορά τον σμήναρχο της αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Θυμόμαστε την υπόθεση αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το άλλο με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει μπλακεί και στις δύο αυτές. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες. Μια πολύ σημαντική μονάδα.
1: Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν μου πεις, γιατί είχαμε πριν τον Μανώλη Κωστίδη. Γνωρίζουμε από τα αγκάθια στα πλευρά της Άγκυρας είναι η συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ στο κομμάτι των εξοπλισμών. Είδα τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού στο Ισραήλ.
0: Σωστά. Ο αντινάβαρχος, ο κύριος Κατάρας, πήγε στο Ισραήλ, έκατσε πολλές ημέρες εκεί, επισκέφθηκε τον ναύσταθμο στη Χάιφα του Ισραηλινού ναυτικού, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, μάλιστα ξεναγήθηκαν σε πλοία, σε υποβρύχια. Είναι πολύ προχωρημένη η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της θάλασσας. Σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κοινή ναυτική άσκηση, αεροναυτική για την ακρίβεια, νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου, περιοχές στις οποίες η Τουρκία διαρκώς βάζει στο στόχαστρο και είναι οι περιοχές που θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, και αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι η παρουσία εκεί Ισραηλινών και ελληνικών μονάδων σημαίνει πάρα πολλά και προφανώς προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα.
1: Άρα και η παρουσία του Έλληνα αρχηγού του πολεμικού ναυτικού είναι και από μόνη της ένα μήνυμα.
0: Ξεκάθαρα, και δείχνει κιόλας ότι αυτή η συμμαχία, η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμβαθύνεται ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγες ημέρες είχε μεταβεί εκεί και ο αρχηγός της αεροπορίας. Παλιότερα και ο αρχηγός για ΕΘΑ, υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν. Και από τον Σταύρο στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί είπαμε πως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου φούντωσαν οι μάχες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκληρές, νομίζω, εκφράσεις και δεικτικά σχόλια από κάθε πλευρά, τα οποία όμως συνεχίστηκαν και σήμερα.
2: Είχαμε και μια ανακοχή.
1: Και μια αναχωχή εσωκομματική.
2: Ναι. Στο στρατόπεδο του Χαριδούκα και της Ανάς Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, η αναχωχή ήταν εσωτερική, για να μην αφήσουμε αναπάντητες απορίες στους ακροατές μας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στον Παύλο Τσίμα και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.
2: Ναι, και είπε ότι δεν αναφερόταν καν στον κύριο Δούκα. Είπε τη γνώμη της για τις συνεργασίες, που είναι και απόφαση συνεδρίου, ότι πάει αυτόνομα το ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία.
2: Στην πορεία προς εκλογές.
1: Εδώ όμως τώρα ήρθες να μας πεις εσύ που άναψαν τα αίματα, όχι που καταλάγιασαν τα πάθη.
2: Εντάξει, να πούμε για τις φωτιές που ανάβουν και από αυτές που σβήνουν, να τα πούμε όλα. Αν και δεν καλή περίοδος να μιλάμε για φωτιές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εμείς για φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, πιο safe μου ακούγεται από αυτές που δυστυχώς ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων με μάλιστα βαρύς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ο κύριος Κερίδης καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου, αποκαλώντας τον αποτυχημένο Δήμαρχο των Αθηναίων που παρασύρει στην καταστροφή το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ΠΑΣΟΚ έριξε βέλη ότι φταίει το κόμμα που παρασύρεται από ένα περιθώριο και από ένα τίποτα κατά τη γνώμη του. Στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, στους συναδέλφους μας στον Αντένα υπόθηκαν αυτά. Ήταν εκεί και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και καταλαβαίνεις αμέσως πήρε το λόγο και έκανε λόγο για αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Χάρη Δούκα που τους κέρδισε στις εκλογές. Απάντησε όμως άμεσα και ο Δήμαρχος της Αθήνας, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κερίδη ότι βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Δήμαρχος, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ναι, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, σε ανάρτησή του, μετά από όσα ανέφερε ο κύριος Κερίδης σήμερα το πρωί.
1: Αντιδράσει ΠΑΣΟΚ είδα και για την αναφορά του κ. Σιακαντάρη, εκ των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα, όπου βγήκε στο ΟΑΝ και είπε ότι έχουν τελειώσει ουσιαστικά, και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν τελειώσει. Και εκεί είδα στα πάνελ στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
2: Κόκκινο πανί είναι αυτές οι δηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ, Σπύρο. Μην το συζητάς. Ότι είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις και οι εκφράσεις, και καλούν μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, αν αυτές είναι θέσεις του κόμματος, από τη Χαριλάου του Κούπη.
1: Ήταν Σαββατοκύριακο δυνατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε ανδρουλάκι κάπου.

0: αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι συνεχής η συσκέψη που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη και προετοιμάζονται πυροτοδός και για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουν ένα αίτημα, έχουν ανακοινώσει στην Αττική 8 πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σηκώνουν μανίκια στην Χαριλάου
1: Τρικούπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Βλεπάκη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30

0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, για μια υπόθεση ενός άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 16χρονου και δράστη επίσης σχεδόν συνομιλικό του που έγινε σε ένα πανηγύρι κοντά στα Τρίκαλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση, καθώς σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένα 16χρονο από την Παρκατώνα Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να έπεσε θύμα, σύμφωνα με όσο υποστηρίζει ο ίδιος και η οικοί του, από ένα αστυνομιλικό του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στην περιοχή. Ο ανήλικος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό, στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης φαίνεται όταν τον είδε να του είπε πώς είσαι έτσι, θα σε σκοτώσω. Και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον γρόντο κοπά. Άρχισε να τον βρίζει χαρακτηριστικά, ανέφερε η μητέρα.

0: του και μάλιστα του είπε να μην το χτυπήσει εκεί που βρισκόταν, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε τη μητέρα του, καθώς στο σημείο υπήρχαν κάμερες. Περίεργη υπόθεση πραγματικά.
1: Ασύλληπτα πράγματα. Ναι.
0: Ασύλληπτα πράγματα, δηλαδή ότι συλλογοποιήθηκε ένα παιδί λόγω της ηλικίας του, λόγω της εμφάνισής του, ενώ η μητέρα του είπε πως στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα, εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανό χωριό, άρα κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
1: Ναι, σε καλά. Σε ευχαριστώ πάλι, Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Και στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι,
1: είναι αυτή η υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και δικαίως θα έλεγα με αυτό το περιστατικό όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη να θανατώνει ένα σκύλο, να περνά από πάνω του δηλαδή. Εντοπίστηκε τελικά, η οδηγός είναι μια γυναίκα.
2: Είναι μια γυναίκα, σπίτι, κυρίες και κύριοι, περίπου 60 ετών, όχι από τη Γαστούνη, από γειτονική περιοχή, από ό,τι μάθαμε. Οι αστυνομικοί έχοντας το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα πραγματικά πολύ σκληρό βίντεο, και έχοντας και άλλες κάμερες από την περιοχή, μπόρεσαν και ταυτοποίησαν την 60χρονη γυναίκα, η οποία έδωσε και κατάθεση στις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι θεώρησε, σταμάτησε στην αρχή, βλέποντας το αδέσποτο σκυλί, ωστόσο θεώρησε ότι έκανε άκρη και γι' αυτό πέρασε. Δεν σταμάτησε μετά, αφού κατάλαβε τι έχει γίνει, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα λεγόμενα της Σπύρο, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελέα στην Αμαλιάδα, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σπουδάκι Σπύρο ήταν για 15 χρόνια εκεί στην γειτονιά, στη Γαστούνη, στην Ηλία. Οι κάτοικοι της περιοχής το τάιζαν και πλέον, όπως καταλαβαίνεις, μετά το απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνέλθουν, έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πόσο άδικα χάθηκε ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν αγαπήσει.
1: Είναι σοκαριστικό. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, Χρήστο Στρατουλάκος. Οπότε για την ποινική της μεταχείριση περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι είναι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεφ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζάγκυρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο και Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με Μουντιάλ.
1: Αλλά σήμερα είχαμε αφήξεις.
4: Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 14.

0: 4 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο προπονητής που δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό άλλωστε και η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τρυφελιού είναι το πρώτο θέμα. Ακριβώς. Παρουσιάστηκε σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Απόλυτα λογικό να υπάρχει τελείω ενθουσιασμό στη τάξη των πράσινων. Και όπως καταλαβαίνεις, πλέον βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά.
1: Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπεις τον Ολυμπιακό πρωταλλητή Ευρώπης. Δεν θέλω να πω για τον ανταγωνισμό, είναι καλά. Βλέπεις τον Άρη με Σπανούλη με αυτά. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι δυναμώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καλό το ότι γίνονται ποιοτικότερες και ανεβαίνουν.
0: Νομίζω ότι βαδίζουμε για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα ανεβαίνει ο Άρης, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ΑΕΚ. Νομίζω ότι πάμε σε ένα πολύ δυνατό.
1: Και τελειώσαμε κιόλας, κάτσε. Έχουμε
0: παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται. Έχω ό,τι και να λέω. Νότης. Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 και έκανε βήμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Δύο αναμετρήσεις. Αίτητο το πράσινο ακροτήρι. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Η Ισπανία εύκολα τη Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα στις 8 έχει Αργεντινή Αυστρία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία, Ιράκ στις 3 το πρωί, η Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και στις 6 η Ορδανία, Αλγερία για τους μερακλείδες του είδους.
2: Σπουδαίο βαθμολογικά το Νορβηγία.
0: Ναι, βαθμολογικά. Όχι, είναι και η Σενεγάλη. Στην εικόνα με την Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο είχε καλή παρουσία.
2: Ξενυχτάς εσύ για να δεις Νορβηγία, Σενεγάλη, ξενυχτάς.
0: 3 το πρωί. Όχι. Να είμαστε τίμοι. Θα μου πεις είναι η δουλειά σου. Θα ξυπνήσετε το πρωί με το καφεδάκι μου και θα μάθω τι έγινε.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάπως έτσι πέρασε και το πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας. Έρχονται σε λίγο τα παιδιά της αλλαγής μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin.

0: Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε!
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα.
10: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφή. Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
9: Είστε έτοιμοι!
10: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα,

0: κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motolalikos. Motolalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

98,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.

εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία

0: τεχνολογία αιχμής. Καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπος συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.900

0: 190 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι. Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Τζομέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: Δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Cofilen More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας.

0: Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ένα για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απανώ στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Α, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβάλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα

0: Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΚΠΑΚ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε.
1: Νούμερο 2.
2: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
1: Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
6: Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
10: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: Την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.

0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι.

χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motolalikos. Motolalikos. Motolalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.